0: 99 στους 100 ακροατές ακούν πρωινή.
1: Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, θα πρέπει να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Ευτύχης. Ο Ευτύχης σήμερα είναι ευτυχισμένος γιατί γιορτάζει. Ο Ευτύχης, η ευτυχία, η ευτυχούλα κτλ. Κτλ. Η Εφη, το Εφη που βγαίνει από το ευτυχία, ε. Μην μπερδεύεστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό ξεκίνημα, καλή δύναμη. Να και το λουλούδι το Αμάρα.

0: Άντε να δούμε, θα τις σβήσετε λεβέντες. Η φωτιά είναι σαν τον πονοκέφαλο. Έτσι και φουντώσει, όσα ντεπών και να πάρεις, δεν γίνεται τίποτα. Καλή εβδομάδα.
1: Remember me.
2: Στους κινηματογράφους από την Audiovisual.
3: Ο Περικλής Γενικόπουλος στο ραδιόφωνο της πρωινής, κάθε πρωί στις 9.

0: Σίδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά.
1: Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες
3: φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου.

93,7 πρωινή. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται.

Τσα-τσα-τσα-τσα. Απαπα. Πω-πω-πω-πως αγαπώ. Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να, να.

0: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στη κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
6: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
7: Εγώ το φρόντισα.
6: Τι έκανες δηλαδή?
7: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
6: Ακούγεται καλό.
7: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
6: Παθητικό κτίριο, ε.
7: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
6: Αναλαμβάνουμε επίσης
7: έκδοση αδειών, μελέτες,
6: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
7: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
6: έκδοση πιστοποιητικών.
7: Partners ESCO.
6: Δαγκλή 24, Καβάλα.
7: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
8: Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας υλοποιεί σεμινάρια για την εκμάθηση της γραφής και ανάγνωσης των τυφλών, το οπτικό σύστημα Braille.
9: Τα μαθήματα υλοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
8: Και η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ και μοριοδοτείται για την ειδική αγωγή. Πληροφορίες, τηλέφωνο 2510-232303.
9: Κάθε Πέμπτη στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25210 57 393.

0: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 7.
1: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
2: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
1: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
3: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βελιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-831-168 και 2510-227-861.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: 1 κιλό παράδοση, 2 κιλά γεύση και μπόλικο μεράκι. Αυτή είναι η συνταγή μας. Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις. Με αγάπη και αφοσίωση χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά για να σας προσφέρουμε γλυκές απολαύσεις που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και πάντα με ποιότητα, γιατί είναι η δική μας παράδοση. Βρείτε τη γεύση της απόλαυσης κάθε στιγμή της ημέρας στα Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Στην Καβάλα, σε 2 γλυκά σημεία. Με τιμές προσφορά στις τούρτες γενεθλίων, Ερυθρού Σταυρού και Σπετσών στον Άγιο Νικόλαο και στη Χρυσούπολη. Παραγγελίες και στην ιστοσελίδα της Volt ή του eFood.
6: Ραδιόφωνα, ακούς πολλά. Σε ένα όμως, όσα σε ενδιαφέρουν πραγματικά. Ράδιο Πρωινή 93,7.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Με μια μικρή καθυστέρηση, καθώς σήμερα ναι μεν Δευτέρα, αλλά 4 Μαΐου. Ακούτε το ραδιόφωνο της πρωινής, ένα λεπτό μετά τις 7, ο καιρός πολύ βελτιωμένος, αν και η θερμοκρασία δεν είναι φυσιολογική για την ώρα και την εποχή. Ο καιρός βελτιώθηκε όταν το τριήμερο της Πρωτομαγιάς τέλειωσε. Παρόλα αυτά και παρά τις περίεργες καιρικές συνθήκες τις προηγούμενες ημέρες, η ζωή φυσικά και συνεχίζεται και ο Μάιος συνεχίζεται πάλι μαζί μέχρι τις 9 το πρωί για αυτά που έγιναν, για αυτά που πρόκειται να γίνουν. Σας δίνουμε μια πρώτη ανταπόκριση αυτήν την ώρα, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλεως. Και καλός καιρός όπως προείπαμε, ο ήλιος είναι ήδη στην παρέα μας, ησυχία πρωινή και άδειοι δρόμοι και ένα φεριμπότ το Παναγία Θάσου στο κεντρικό λιμάνι και οι Ιταλίκες από την Τουρκία στο κεντρικό λιμάνι. Ξεκινάμε. Δευτέρα μεν, αλλά με καλό καιρό. Είναι και αυτή μια παρηγοριά για τη Δευτέρα. Η φετινή Πρωτομαγιά ήταν κάπως αλλιώς, αφού ο χειμώνας επέστρεψε, δεν το περιμέναμε, μας το έλεγαν ότι θα επιστρέψει ο χειμώνας, αλλά εμείς δεν το πιστεύαμε. Λέγαμε δεν είναι δυνατόν, Πρωτομαγιά, κι όμως φέτος η Πρωτομαγιά ήταν αλλιώς, θα είδατε στην τηλεόραση που χιόνιζε στα ορεινά και στα ορεινά της περιοχής. Η βελτίωση του καιρού από σήμερα με πραγματικό original Μάιο από σήμερα και το Σαββατοκύριακο, όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι τόσο καλός ο καιρός που το Σαββατοκύριακο θα το περάσουμε, μπορεί να το περάσουμε εν πάση περιπτώσει, στις παραλίες. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, καλό μήνα να έχουμε. Μάιος, ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος. 1η Μαΐου ξεκίνησε η τουριστική περίοδος, το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Πολλά πράγματα είναι στο ξεκίνημά τους, ενώ ειδικά στην πόλη της Καβάλας σήμερα ξεκινά το φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες. Εχθές έγινε με μεγάλη επιτυχία στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο ο λαϊκός αγώνας δρόμου, Καβαλαράν ο τίτλος, του αγώνα δρόμου χθες, ασχολήθηκαν παραπάνω από 1.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από αυτούς βέβαια έτρεξαν 5-10 χιλιόμετρα και μικρότερες αποστάσεις. Είπαμε Άδοντες και Ψάλλοντες από σήμερα, αν και το φεστιβάλ των μαθητών των μουσικών σχολείων θα κορυφωθεί προς το τέλος της εβδομάδας, πρέπει να κάνουμε υπομονή με τη μουσική, ακόμα κι αν την ακούμε στα αυτιά μας ενώ είμαστε σπίτι μας το μεσημέρι, και να μην κάνουμε καταγγελίες. Είναι μαθητές των μουσικών σχολείων. Όλοι το είπαν αυτό και οι διοργανωτές και όσοι υποστηρίζουν το φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες αναφέρθηκαν στα περσινά που φέραμε μέχρι και την αστυνομία για τη μουσική, λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε φέτος περισσότερο υπομονετικοί και να μην καλούμε για ψήλου πίδημα το 100. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Δυστυχώς έχουμε αστυνομικό δελτίο, αυτόφορη διαδικασία σε βάρος ενός ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή που είναι κρατούμενος από το Σάββατο, αυτόφορη διαδικασία σε βάρος ενός άνδρα για ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Όσο για την εργατική Πρωτομαγιά, την Παρασκευή 1η Μαΐου, οι δύο συγκεντρώσεις με λίγο κόσμο και οι δύο, ειδικά αυτή στην πλατεία Καπνεργάτη, την εργατική Πρωτομαγιά όπως πάει το πράγμα θα την ξεχάσουμε γρήγορα. Όλες όσες πέρασαν εργατικές Πρωτομαγιές, πρόσφατες εννοώ, αλλά όπως φαίνεται και τις επόμενες.

Αν ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο, σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, χρόνια της πολλά, κατά τα λοιπά Δευτέρα 4 Μαΐου, η ημέρα λέει των πυροσβεστών, με την αντιπυρική περίοδο που ξεκίνησε από την 1η Μαγιά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην ανάβουμε φωτιές για να κάψουμε τα κλαδιά και τα χόρτα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας, να πιέσουμε ώστε να καθαρίσει και ο Δήμος εκεί όπου κυκλοφορούν οι άνθρωποι τους κοινόχρηστους χώρους. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα σε όλους. Οι μαθητές επανέρχονται στα σχολεία, αλλά ο Μάιος είναι κυρίως μήνας εξετάσεων για τα μεγάλα παιδιά. Η σχολική περίοδος πηγαίνει για να ολοκληρωθεί, αν όχι το Μάιο, αρχές Ιουνίου. Αβέβαιη η κατάσταση στον πόλεμο των Αμερικανών με το Ιράν, ακόμη πιο ακριβά παγκοσμίως τα καύσιμα. Αν δείτε τις τιμές των καυσίμων ακόμα και στον ομό Καβάλας, πάλι ακρίβηναν. Είπαμε ότι το τριήμερο της Πρωτομαγιάς χιόνισε στα ορεινά σε όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή το πρωί δημοσκόπηση στο πρώτο θέμα, ακάθεκτη και πρώτη η Νέα Δημοκρατία, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ. Προβλήθηκε ιδιαίτερα η συναυλία που έδωσε η Σακύρα στη Βραζιλία, στην παραλία Κόπα Καμπάνα, γιατί τη συναυλία αυτή την παρακολούθησαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι τόσο μεγάλη η παραλία Κόπα Καμπάνα στη Βραζιλία που μπορεί εκεί για μια μουσική συναυλία, για ένα μουσικό γεγονός, ειδικά όταν είναι δωρεάν, να συγκεντρώνονται 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Ένα μουσικό γεγονός που ξεχώρισε και για την προσέλευση του κόσμου, αλλά και γιατί η Σακύρα, σε αντίθεση με τόσους άλλους τραγουδιστές, αραιά και που έστω, δίνει και συναυλίες ελεύθερα, χωρίς κανένα εισιτήριο. Πού να γίνουν αυτά, στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη? Εδώ τα πάντα έχουν το εισιτήριό τους. Σαν να ήμασταν κι εμείς Κόπα Καμπάνα, η Σακύρα τραγούδησε μπροστά σε πολύ κόσμο, χαιρέτησε ειδικότερα τις γυναίκες και συμπαραστάθηκε στις γυναίκες, στις Βραζιλιάνες, κρατώντας ψηλά τη σημαία και της δικής της χώρας. Η Σακύρα προέρχεται από την Κολομβία.

Καλημέρα σε όλους, με μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα να είμαστε έγκαιρα εκεί που πρέπει να είμαστε, χωρίς βιασύνη, να ξεκινήσουμε λίγο πιο νωρίς το πρωί, να ασχοληθούμε και με τα παιδιά αφού το σχολείο λειτουργεί σε λίγη ώρα, γενικά να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα που με προσοχή καταστρώσαμε από χθες. Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζεις. Αναφερόμαστε στο University of York Europe Campus. Είναι μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Πολιτισμού πέρσι, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το University of York Europe Campus, σχολή διοίκησης επιχειρήσεων, σχολή επιστημών, σχολή νομικής και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα πτυχία απονέμονται απευθείας από το Πανεπιστήμιο του York και οι απόφοιτοί του έχουν πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτό το Πανεπιστήμιο του York έρχεται στην Καβάλα τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 6 ώρα το απόγευμα, σε μια ενημερωτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Μαζί μας η ManBiz. Μια ιστοσελίδα στη ManBiz, χίλιες ευκαιρίες. Μαζί μας η εταιρεία των αδελφών Παπαντονίου με τα συστήματα σκίασης που δίνουν λύσεις σε κάθε χώρο, επαγγελματικό και οικιακό. Έρχεται η ώρα να καλέσουμε στο τηλέφωνο τους αδελφούς Παπαντονίου, να κουβεντιάσουμε μαζί τους για το πώς θα κάνουμε τον χώρο μας πιο όμορφο με όλα τα σύγχρονα συστήματα σκίασης. Θα βρούμε αυτό που μας ταιριάζει. Η εκπομπή που έχουμε προετοιμάσει για σήμερα θα πάει εκεί όπου πρέπει να βρίσκεται κάθε πολίτης ή θα ήθελε να βρίσκεται κάθε πολίτης. Θα θέσει θέματα, θα δώσει απαντήσεις σε απορίες και ερωτήματα. Θα ακούσουμε να μας μιλούν για το χθεσινό Καβάλα Run που είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα πάμε στον τουρισμό, γιατί από τον Μάιο ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα η τουριστική περίοδος. Θα δούμε και τα καλλιτεχνικά. Θα ακούσουμε τα σχόλια του Θόδωρου Θεοδωρίδη που θα είναι μαζί μας μετά από περίπου 30 λεπτά και τα αθλητικά που κι αυτά έχουν ενδιαφέρον με τη βοήθεια του Τάσου Πατσίδη. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί, μπορεί και λίγο παραπάνω. Σήμερα είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου του 2026. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτή την ώρα η τοπική επικαιρότητα. Έντονες είναι οι φήμες σύμφωνα με τις οποίες πουλήθηκε με ηλεκτρονικό πληστηριασμό η μεγάλη καπναποθήκη στη διασταύρωση των οδών Παλαιολόγου και Δαγκλή. Ένα ακίνητο που κτίστηκε το 1900 και είναι χαρακτηρισμένο ιστορικό διατηρηταίο μνημείο. Πριν από έναν μήνα υπήρξε κινητικότητα στο εσωτερικό της μεγάλης καπναποθήκης. Σήμερα στο Αυτόφορο, ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που χτύπησε βοηθό διαιτητή σε περιστατικό στην Οικίσιανη, στο Αυτόφορο και άνδρας που προκάλεσε επεισόδιο στη σύντροφό του. Το Τριμελές Καβάλας διατήρησε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή σε άνδρα που έπιασε από το λαιμό και τραυμάτισε φίλη του σε επεισόδιο στο κέντρο της πόλης το Σεπτέμβριο του 2024. Από το αστυνομικό δελτίο και δύο ακόμη συλλήψεις, οδηγεί, ο ένας ήταν μεθυσμένος και ενεπλάκησε τροχαίο, ο δεύτερος βρέθηκε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα. Λίγος κόσμος στις δύο συγκεντρώσεις που έγιναν στην Καβάλα την Παρασκευή για την εργατική πρωτομαγιά. Ανακοίνωση των γιατρών του νοσοκομείου για το επεισόδιο συναδέλφων τους με τον διοικητή ασκούν κριτική στον Αχιλλέα Γερόπουλο. Απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού στην ερώτηση για την παραλία Μονόπετρο είναι υποπροστασία, αναφέρει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η βουλευτής Αγγελική Δελικάρη και ο δήμαρχος Νέστου Σάββας Μιχαηλίδης συναντήθηκαν με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Η Χρυσούπολη φαίνεται ότι θα είναι η έδρα της νέας υπηρεσίας τροχέας αυτοκινητοδρόμων. Αρχίζει σήμερα στην πόλη μας το φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες, οικοδομική άδεια για ένα ακόμη ξενοδοχείο 4 αστέρων στο λιμένα της Θάσου. Αντιπροσωπεία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου θα κάνει μάθημα αστρονομίας σε μαθητές του 16ου και του 19ου Δημοτικού. Στα αθλητικά, περισσότεροι από 1000 δρομή στο χθεσινό Run Greece. Ο Γουσουέ έχασε το μάτς του Σαββάτου από την Κομωτινή, διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα κυριότερα, τα πιο σημαντικά τοπικά νέα. Αυτά είναι και τα θέματα που θα μας απασχολήσουν μέχρι τις 9. Ο καιρός βελτιώνεται, αλλά τι να το κάνεις, το τριήμερο πέρασε.
Πέρασε ένα τριήμερο της Πρωτομαγιάς που είχαμε και ήλιο αλλά και βροχή, είχαμε και συννεφιά και χιόνια στα ουρινά. Η αλλαγή του μήνα από τον Απρίλιο στο Μάιο έγινε με καιρικές συνθήκες κάτι παραπάνω από φθινοπορεινές. Από σήμερα όμως, έστω και έτσι, το πράγμα αλλάζει. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 17. Αύριο η θερμοκρασία στους 20. Την Τετάρτη η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα. Την Πέμπτη η θερμοκρασία στους 20 με λίγη συννεφιά. Την Παρασκευή 19 και το Σάββατο πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Αλλά και αυτά τα 20 μπορεί να τσιμπήσουν και κάτι παραπάνω προς το τέλος της εβδομάδας. Θα έχουμε το πολύ πολύ συννεφιές. Βροχές δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα για την εβδομάδα που ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα. Αφήνουμε προσωρινώς στην άκρη τα τοπικά για να πάμε στα αθηναϊκά, διαβάζοντας την πρώτη σελίδα του Αθηναϊκού Τύπου. Υπομονή μία ακόμη δεκαετία για καλές συγκοινωνίες, πρώτη σελίδα στα νέα, ελεύθερος τύπος, θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ, εφημερίδα των συντακτών, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν στα δάνεια, Κόντρα Νιούζ, τρέμουν τον Τσίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες, απογευματινή ισχυρό δίκτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, η εστία στρέφεται κατά του Αντώνη Ρέμου του τραγουδιστή, επειδή ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε σε συναυλία που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου κύριε Ρέμο, πρώτη σελίδα στην εφημερίδα Εστία. 41 άριστοι σε εισαγωγικά, πρωταγωνιστές των σκανδάλων στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας και για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, γράφει η Ναυτεμπορική, έχουν γεμάτα τα ταμεία τους για επενδύσεις. Οι αθλητικές μεταδόσεις μετά τα χθεσινά ντερμπί κάνουν μια μικρή διακοπή σήμερα, όχι ότι δεν έχει ποδόσφαιρο, αλλά δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα λοιπόν από νωρίς το απόγευμα Κρεμονέζε Λάτσιο Κοσμοτέ, Χάρτς Ρέιντζερς στη Σκωτία Κοσμοτέ, πιο αργά το βράδυ Αλμερία Μιράντες Νόβα, Ρώμα Φιωρεντίνα Κοσμοτέ, Έβερτον Μάντσεστερ Σίτι στις 10 το βράδυ, Σεβίλη Ρεάλ Σοσιεδάδ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Βιτόρια Γκυμαράες. Εχθές ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού 3-1 και το αθηναϊκό ντέρμπι ήρθε ισόπαλο 0-0. Η ΑΕΚ είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Εμείς ενδιαφερόμαστε για το αν θα υποβιβαστεί ή όχι ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος το Σάββατο κέρδισε. Είναι τρεις ομάδες, έχουν κάποια σχέση με τον ΑΟΚ, το ποιοι θα έχει κάποια σχέση με τον ΑΟΚ, το ποιες δύο από τις τρεις θα υποβιβαστούν. Πάντως, Λάρισα, Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης, τα αποτελέσματα του Σαββάτου ευνόησαν τον Αστέρα Τρίπολης, αν και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Όσο για τις ενδιαφέρουσες αθλητικές μεταδόσεις, θα κάνουμε υπομονή να περάσει λίγον τι άχρωμα η Δευτέρα, για να έχουμε ενδιαφέρον στις τηλεοράσεις με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ Τρίτη και Τετάρτη.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούτε το ραδιόφωνο της πρωινής με μια μικρή καθυστέρηση και καλό μήνα τον Μάιο, που τον πραγματικό ανοιξιάτικο Μάιο, σχεδόν καλοκαιρινό, θα τον συναντήσουμε από αυτή την εβδομάδα, αν όχι από σήμερα, το αργότερο από αύριο. Οι πρώτες τρεις ημέρες του φετινού Μάη ήταν πολύ διαφορετικές και δεν ήταν μαγιάτικες μέρες, κάτι άλλο ήταν. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από αυτά που έγιναν, από τα ρεπορτάζ, και μετά θα ασχοληθούμε με την καθημερινότητα και τα θέματα για τα οποία μας έχετε μιλήσει. Πρώτα-πρώτα λέω να ακούσουμε κάτι της από το Άδοντες και Ψάλλοντες. Το μεγάλο φεστιβάλ ξεκινά σήμερα. Οι πρώτες μέρες του Άδοντες και Ψάλλοντες εμπλέκουν τους τοπικούς συλλόγους και δημοτικά σχολεία με το Μουσικό Σχολείο Καβάλας, καθώς η ουσία του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες, αν όχι από την Τετάρτη, από την Πέμπτη και μετά. Φέτος είναι αφιερωμένο στο Σταμάτη Σπανουδάκη, με συναυλίες που θα γίνουν προς το τέλος της εβδομάδας στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η συνέντευξη τύπου δόθηκε την περασμένη Παρασκευή. Εμείς θα ακούσουμε κάποια από τα εισαγωγικά λόγια του διευθυντή του σχολείου, του Μουσικού Σχολείου στην Καβάλα, του κυρίου Γιάννη Κακάρα.
1: Αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ στους συναδέλφους μου, στους εθελοντές, στο Σύλλογο Νέων και Δαιμόνων, που δίνουν την ψυχή τους ουσιαστικά για να υλοποιηθεί αυτό το φεστιβάλ, διότι ναι, τα χρήματα όντως έχουν ένας βασικός πυλώνας, αλλά ο δεύτερος επίσης βασικός πυλώνας και ουσιαστικός είναι η ανθρώπινη ψυχή, η οποία εδώ δίνεται απλόχερα. Και τους ευχαριστώ θερμότατα.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο Γιάννης Κακάρας. Η διοργάνωση αυτή είναι ακριβή διοργάνωση, γιατί φιλοξενούνται ουσιαστικά μαθητές πολλών και διάφορων μουσικών σχολείων στην Καβάλα. Υποστηρίζεται από τη Μητρόπολη, την Περιφέρεια, το Δήμο Καβάλας, όπως επίσης και από το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές, ξεχωριστή η εθελοντική συμμετοχή των γονέων των μαθητών του Μουσικού Σχολείου, και υπάρχουν και ιδιώτες χορηγοί. Αυτό που είπαν άπαντες και στη συνέντευξη τύπου, να κάνουμε υπομονή, και όταν μας ενοχλεί ή νομίζουμε ότι μας ενοχλεί ή αισθανόμαστε ότι μας ενοχλεί η μουσική, να μην καλούμε το 100 με την πρώτη ευκαιρία και την πρώτη αφορμή. Αργότερα, μετά τις 7.30, θα αναφερθούμε στο πρόγραμμα των πρώτων εκδηλώσεων του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες, ας πούμε, για το τι θα γίνει σήμερα. Η συνέντευξη τύπου δόθηκε την Πέμπτη, την Παρασκευή, στην πλατεία. Κάπνερ Γάτη, πολύ λίγος κόσμος, εργατική πρωτομαγιά.
2: Ήσαν αξιοπρέπεια στη ζωή τους, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ελευθερίες και δικαιώματα που έγιναν σύμβολο αναλύωτο στη γραμμή του χρόνου για κάθε εργαζόμενο και κάθε εργαζόμενη. Τιμούμε τη μνήμη εκείνων που θυσιάστηκαν και όλων όσων αγωνίστηκαν για να κατακτηθούν θεμελιώδη δικαιώματα όπως το 8ωρο, η κοινωνική ασφάλιση.
0: Ακούσαμε τον Φώτη Νικολάου, που είναι πρόεδρος στο τμήμα Καβάλας της ΑΔΕΔΗ. Η συγκέντρωση στην πλατεία Καπνεργάτη είχε πολύ λίγο κόσμο, μα πάρα πολύ λίγο κόσμο. Θυμίζω ότι έγιναν δύο απεργιακές συγκεντρώσεις στην πλατεία Καπνεργάτη, όπου ήταν και το ΠΑΣΟΚ, ας το πούμε έτσι χοντρά-χοντρά, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, γενικά όμως πολύ λίγοι αυτοί που ήταν στην πλατεία Καπνεργάτη, και ο Δήμος Καβάλας ήταν στην πλατεία Καπνεργάτη, και συνδικαλιστές από το εργατικό κέντρο, ξέχασα να σας πω το εργατικό κέντρο. Την ίδια ώρα στο δημοτικό κήπο ήταν το ΚΚΕ, πρώην εργαζόμενοι των πετρελαίων και αρκετοί συνταξιούχοι. Αυτή η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ δηλαδή είχε περισσότερο κόσμο, είχε μια στέκονταν έτσι αξιοπρεπώς.
3: Που διδάσκει ότι ο εργαζόμενος λαός μπορεί να αμφισβητήσει τον κόσμο της εκμετάλλευσης και της αδικίας. Ότι έχει τη δύναμη να κατακτήσει μια καλύτερη ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. 140 χρόνια από τον ξεσηκωμό των εργατών.
0: Η κυρία Ξένια Ντάλη, που είναι συνδικαλίστρια σωματείου του ΠΑΜΕ, μίλησε, και όχι μόνο η κυρία Ντάλη. Επακολούθησε πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλεως. οι συγκεντρωμένοι στο δημοτικό κήπο πήγαν μετά από πορεία στην πλατεία Καπνεργάτη, είχαν αποχωρήσει οι προηγούμενοι που δεν έκαναν πορεία και ευτυχώς σε αυτό συμφώνησαν άπαντες, τα στεφάνια και των δύο συγκεντρώσεων κατατέθηκαν στο άγαλμα των καπνεργατών. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια υπήρχε μια συγκέντρωση για την Πρωτομαγιά, όπως υπάρχει μια συγκέντρωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου, αλλά έχουν τις διαφορές τους, έχουν τις συμπάθειες και τις αντιπάθειές τους. Δυστυχώς επανήλθαν σε διαφορετικές συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά, με αποτέλεσμα η εικόνα να μην είναι σωστή. Όχι ότι είχε κόσμο δηλαδή γενικότερα, δεν ήταν και ο καιρός και τόσο καλός, αλλά να, όταν οι λίγοι χωρίζονται σε δύο διαφορετικά σημεία και σε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις, γίνονται ακόμη λιγότεροι. Πάμε να ακούσουμε και Καβάλα Ραν ή Ραν Καβάλα, Καβάλα Γκρίς.
4: Της Μακεδονίας και Θράκης, στο Δήμο Καβάλας και το Επιμελητήριο Καβάλας.
0: 200 άνθρωποι έτρεξαν 5 χιλιόμετρα, 200 άνθρωποι έτρεξαν 10 χιλιόμετρα από το διοικητήριο μέχρι την Ιχθυόσκαλα, δύο φορές πήγαν ήρθαν. Θα ακούσουμε την αντίστροφη μέτρηση για το... Για τα 10 χιλιόμετρα ήταν περίπου 300 αυτοί που έτρεξαν τα 5 χιλιόμετρα που ήταν πιο εύκολο, πήγαινες μέχρι την Ιχθυόσκαλα από το διοικητήριο και γυρνούσες, και βέβαια υπήρξαν και τα παιδιά που έτρεξαν κανένα χιλιόμετρο και οι οικογένειες που έτρεξαν όλες μαζί. Ήταν πάρα πολύ ωραία

Και οι χρόνοι που έγιναν πρέπει να πούμε ότι ήταν ανταγωνιστικοί, δηλαδή αυτοί που κέρδισαν στους αγώνες ήταν αυτοί που κάνουν κάθε μέρα προπόνηση και αυτοί που τρέχουν σε αγώνες σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Πολλοί άνθρωποι δεν κατάφεραν να τρέξουν 5 ή 10 χιλιόμετρα, έκαναν και λίγο περπάτημα, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι κακό, δεν θα καταγγελθούν, είναι και αυτό μαζικός αθλητισμός. Πάμε τώρα στα θέματα της καθημερινότητας για να ξεχωρίσουμε αυτά που μας λέτε για τα προβλήματα με τα χόρτα. Είδατε με τις βροχές, τα χόρτα μεγάλωσαν. Γίνεται ένα κόψιμο των χόρτων από συνεργεία του Δήμου, αλλά... Μας στείλατε και φωτογραφίες στο πεζοδρόμιο στην Κολοκοτρώνη, πίσω από το παλιό νοσοκομείο, όπου τα χόρτα στο πεζοδρόμιο είναι τόσα πολλά που ουσιαστικά έχουν εξαφανίσει το πεζοδρόμιο. Ο κύριος Θαμπρίδης, λοιπόν, ο αντιδήμαρχος που είναι υπεύθυνος για τα χόρτα, να δει λίγο εκεί το πεζοδρόμιο Κολοκοτρώνη πίσω από το παλιό νοσοκομείο. Υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, ένα θεματάκι. Μας στείλατε και φωτογραφίες από την οδό Γαλινού, αριστερά στην άκρη του δρόμου, χόρτα μεγάλα και λουλούδια, λίγο ακόμα και θα μπουν μέσα στα αυτοκίνητα. Και αυτό να το δει ο κύριος Σταυρίδης με τα χόρτα στην οδό Γαλινού και στο πεζοδρόμιο Κολοκοτρώνη πίσω από το παλιό νοσοκομείο. Προβλήματα ηλεκτροδότησης την Παρασκευή και το Σάββατο σε κεντρική περιοχή κοντά στο ταχυδρομείο. Υπήρξε και μια βλάβη, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ του Σαββάτου. Έμειναν οι άνθρωποι χωρίς ρεύμα για κάποια ώρα. Ήταν όμως μια βλάβη, δεν ήταν φυσικά προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος. Παρά το ακατάλληλο της ώρας, ο ΔΔΕ διόρθωσε την βλάβη, αν και αυτή επανεμφανίστηκε την Κυριακή το πρωί. Ναι. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω πάλι για τις τηλεφωνικές απάτες, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και τα παιδιά να ενημερώσουν τους ηλικιωμένους. Υπάρχει μια είδηση όπου μέσω τηλεφωνικής απάτης χάθηκε ένα τεράστιο ποσό εδώ στην Καβάλα, 100.000 ευρώ και παραπάνω. Πρέπει να ενημερώσουμε και να τα επαναλάβουμε στους ηλικιωμένους. Βλέπετε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα, άλλοτε λογιστές, άλλοτε υπάλληλοι του ΔΔΕ. Υπάρχουν θέματα, υπάρχουν προβλήματα. Να ενημερώσουμε κι άλλη φορά, όχι μόνο μία, δεν αρκεί, τους συγγενείς μας, να μην πιστεύουν απολύτως κανένα. Καλημέρα σε όλους. Δευτέρα, 4 Μαΐου του 2026. Ακούτε όπως πάντα την πρωινή.

0: 9.37.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούτε το ραδιόφωνο της πρωινής, Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου του 2026. Θα δούμε αναλυτικά τα πιο σημαντικά τοπικά νέα. Έντονες είναι οι φήμες σύμφωνα με τις οποίες πουλήθηκε με ηλεκτρονικό πληστηριασμό η μεγάλη καπναποθήκη στη διασταύρωση των οδών Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και Δαγκλή. Ένα ακίνητο που κτίστηκε το 1900 και είναι χαρακτηρισμένο ιστορικό διατηρηταίο μνημείο. Πριν από έναν περίπου μήνα υπήρξε κινητικότητα στο εσωτερικό της καπναποθήκης. Οι φήμες θα επιβεβαιωθούν ή όχι το επόμενο διάστημα. Άλλες φήμες κάνουν λόγο για αξιοποίηση της καπναποθήκης πρώην Αυστροελληνική, πώληση σε αλλοδαπούς μιας άλλης καπναποθήκης στην πλατεία Μακέδου πίσω από το εργατικό κέντρο. Σήμερα στο αυτόφορο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που χτύπησε βοηθό διαιτητή στην Οικίσιανη, όπως επίσης και άνδρας που προκάλεσε επεισόδιο στη σύντροφό του, και οι δύο είναι κρατούμενοι. Το Τριμελές Καβάλας διατήρησε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή σε άνδρα που έπιασε από το λαιμό και τραυμάτισε τη φίλη του. Το επεισόδιο έγινε στο κέντρο της πόλης το Σεπτέμβριο του 2024. Συλλήψεις δύο οδηγών. Ο ένας ήταν μεθυσμένος και ενεπλάκησε τροχαίο, ο δεύτερος δεν είχε δίπλωμα. Τροχαίο με έναν τραυματία μετά από σύγκρουση γιο ταχύ στα κάστρα της Νέας Περάμου. Λίγος κόσμος στις δύο συγκεντρώσεις στην Καβάλα για την εργατική πρωτομαγιά. Ανακοίνωση των γιατρών του νοσοκομείου για το επεισόδιο συναδέλφων τους με τον διοικητή. Με την ανακοίνωση ασκούν κριτική στον Αχιλλέα Γερόπουλο. Η υπόθεση θα απασχολήσει τη δικαιοσύνη αφού γιατροί και διοικητής αλληλομηνήθηκαν. Απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού στην ερώτηση για την παραλία Μονόπετρο είναι υποπροστασία, αναφέρει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η Αγγελική Δελικάρη και ο Δήμαρχος Νέστου Σάββας Μιχαηλίδης συναντήθηκαν με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Η Χρυσούπολη φαίνεται ότι θα είναι έδρα της νέας υπηρεσίας τροχέας αυτοκινητοδρόμων. Το προσεχές Σάββατο η τοπική Νέα Δημοκρατία οργανώνει εκδήλωση, προσκάλεσε και θα έχει ομιλητή τον πρώην Υπουργό Άγγελο Συρίγο. Αρχίζει σήμερα στην Καβάλα το φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες. Οικοδομική άδεια για την κατασκευή ξενοδοχείου 4 αστέρων στο λιμένα της Θάσου, από χθες στο νησί οι πρώτοι Εγγλέζοι τουρίστες. Αντιπροσωπεία του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου θα κάνει μάθημα αστρονομίας στους μαθητές του 16ου και 19ου Δημοτικού. Σήμερα το απόγευμα στον Τζαλαπετινό ξεκινά έκθεση με έργα του Δημοσθένη Σωτηρούδη με διάρκεια της έκθεσης ως 21 Μαΐου. Περισσότεροι από 1000 δρομείς έλαβαν μέρος στο χθεσινό Run Greece, το πρώτο που έγινε στην Καβάλα. Ο Γουσουέ έχασε το μάτσο του Σαββάτου από την Κομωτινή, διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Τελικώς η αναμέτρηση με την Κομωτινή την Τετάρτη στην πόλη της Θράκης. Την Πρωτομαγιά, σε εκδήλωση που έγινε στην Κεραμωτή, ο Νέστος γιόρτασε την παραμονή του στη Super League 2.

0: 937.
1: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες αρχίζει σήμερα στο Μουσικό Σχολείο, 8.30 το απόγευμα, η πόλη των ονείρων και των ήχων, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων μαζί με το Μουσικό Σχολείο παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια που μας ταξιδεύουν στο Βόσπορο. Παρουσιάζει η Μαρία Μακέδου, συμμετέχουν το Μουσικό Σχολείο και τα Δημοτικά Σχολεία. 4ο, 5ο, 7ο, 12ο, 16ο, 18ο, 19ο, 21ο και 25ο. Συμμετέχουν επίσης τα Δημοτικά Σχολεία Μυγδαλεώνα, 1ο και 2ο Κρινίδων, 1ο και 4ο της Χρυσούπολης. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, στο Δημαρχείο η συνεδρίαση, με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης γίνεται σήμερα, 12.30 το μεσημέρι, στην Κομωτινή. Η αγορά λειτουργεί σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, λαϊκές αγορές όπως κάθε Δευτέρα, 2, στην παραλία Οφρινίου και στον πρίνο της Θάσου. Προγραμματισμένες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι διακοπές μέχρι και την Τετάρτη είναι στο Δήμο Νέστου. Σήμερα 8 με 3 αρδευτικές εγκαταστάσεις στον κάμπο του Ερατινού προς Χρυσοχώρη. Αύριο 8 με 3 αρδευτικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στον κάμπο της Πέρνης, στα όρια με κάμπο Πετροπηγής. Και την Τετάρτη 8 με 12 στο Χαϊδευτό, το τμήμα του χωριού στο κέντρο. Αυτά είναι από πλευράς προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος. University of York Europe Campus, το πανεπιστήμιο που θέλεις, είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζεις. Μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αθλητισμού το 25. Έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη, York Europe Campus. Με σχολές, σχολή διοίκησης επιχειρήσεων, σχολή επιστημών, σχολή νομική και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα πτυχία απονέμονται απευθείας από το Πανεπιστήμιο του York και οι απόφοιτοί του έχουν πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να σας πω λοιπόν ότι το University of York Europe Campus, το ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York, είναι ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έχει άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι εκπρόσωποι του στην Καβάλα τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 6 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Καλημέρα στην εταιρεία ManBiz. Δεν φτιάχνει απλώς ιστοσελίδες η ManBiz. Η ManBiz χτίζει τη διαδικτυακή μας παρουσία. Καλημέρα στους αδελφούς Παπαντονίου. Η εταιρεία των αδελφών Παπαντονίου με μια πολύ μεγάλη ιστορία εδώ στην αγορά της Καβάλας, με συστήματα σκίασης. Δίνουν λύσεις σε κάθε χώρο επαγγελματικό και οικιακό. Οι αδελφοί Παπαντονίου έχουν εμπειρία 60 ετών, ποιότητα, λογικές τιμές και συνέπεια των αδελφών Παπαντονίου.

0: Είμαστε απολύτως έτοιμοι να ανταλλάξουμε ευχές, νέα και σχόλια με τον κύριο Θόδωρο Θεοδωρίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Παράξενη πρωτομαγιά, κύριε Θόδωρε, το λέει και το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν.
1: Παράξενη πρωτομαγιά και σπάνια πρωτομαγιά.
0: Σπάνια.
1: Χιόνια.
0: Σωστός ο Θόδωρος.
1: Βέβαια εμείς δεν την πολύ νιώσαμε στην Καβάλα. Αλλά τέλος πάντων εντάξει.
0: Κάτι καταλάβαμε κι εμείς από το παράξενη πρωτομαγιά.
1: Τώρα όμως λέει βγάλτε τα μπανιερά σας λέει γιατί το Σαββατοκύριακο 30 βαθμοί.
0: 30 βαθμοί. Όχι 30.
1: Έτσι λένε
0: οι ειδικοί.
1: Οι μετεωρολόγοι.
0: Άμα το λένε
1: οι ειδικοί. Θα πάει πλέον καιρό θα μπούμε και την άλλη ομάδα έτσι θα είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Οι πρώτες προβλέψεις για το πρώτο δεκαήμερο λένε ότι θα είναι πολύ καλό. Πολύ σιάτικο προς το καλοκαιρινό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μα πάρα πολύ ωραία. Τι νέα, είχαμε βγει και σε έξω, είδες κάτι περίεργο να μας το πεις και σε εμάς.
1: Μπα, δεν είδα έτσι τίποτα το ιδιαίτερο. Πολλοί Τούρκοι κυκλοφορούν.
0: Μα πάρα πολλοί Τούρκοι.
1: Πολύ. Και στο Τζάμπο πρέπει να σου πω αυτό που είχαμε δει τη διαφήμιση του Τζάμπο.
0: Ναι.
1: Που έλεγε Αλισβερή του Τζάμπο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί Τούρκοι, σε πληροφορώ, πάρα πολλοί Τούρκοι.
0: Αυτή την αφίσα Αλισβερή στο Τζάμπο και στο Λίτλ την έκανε θέμα ακόμα και ο τηλεοπτικός σταθμός Κάι, σε πληροφορώ.
1: Ναι, το ξέρω. Και από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι μόνο, πώς το λένε, δεν είναι μόνο με γιοταχή που έρχονται και με λεωφορεία.
0: Ναι. Μα ήταν εκδρομή.
1: Δηλαδή με εκδρομικά, ας πούμε, και... Κατακλείζουν τον Τζάμπο. Μπαίνει στο Τζάμπο και ακούς τουρκικά μέσα να μιλάνε.
0: Τώρα το τουριστικό γραφείο που διαφήμισε την εκδρομή από την Αδριανούπολη στην Καβάλα, τώρα διαφημίζει, είδα καινούργιο, επικαιροποίησε το προϊόν του. Στη Βουλγαρία λέει να πάμε, Βουλγαριστάν. Να πάμε Βουλγαριστάν, στο Σαντάνσκι που είχε, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Αλλά σαν την Καβαλίτσα δεν έχει, παιδιά. Αγαπητοί Τούρκοι και γείτονες, σαν την Καβαλίτσα δεν έχει. Διαβάζω εδώ τη σύσκεψη που έγινε στο επιμελητήριο. Στην πρωινή, στη σελίδα 9, ο κύριος Θόδωρος βρήκε μία σύσκεψη που έγινε στο επιμελητήριο. Πότε, Θόδωρε,
1: 1963.
0: Το 63, λοιπόν, για να μαθαίνουν οι παλιοί και να παθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί, το 1963 έγινε, λέει, συνεδρίαση και σύσκεψη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για να προωθηθούν τα γενικότερα θέματα της Καβαλίτσας μας. Η σύσκεψη, λέει, έγινε 7 Μαΐου του 63. Βιομηχανική ζώνη, νούμερο ένα θέμα, βιομηχανική ζώνη, ας πούμε η βιομηχανική περιοχή Καβάλας, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεύτερο θέμα, εργοστάσιο κονσερβοποιίας ιχθυερών. Αυτό ήταν, έγινε όντως αυτό και ήταν στην Ιχθυόσκαλα, σωστά.
1: Σωστά.
0: Τρίτο θέμα, καπνοβιομηχανία. Το 63 είχαμε καπνομάγαζα. Βέβαια είχαμε καπνομάγαζα.
1: Είχαμε, αλλά ήταν...
0: Σε φθήνουσα πορεία.
1: Σε παρακμή, να πούμε, πώς να το πω. Τελείωνε το καπνοβόριο, αν δεν είχε τελειώσει κιόλας.
0: Το τέταρτο θέμα της σύσκεψης στο επιμελητήριο το Μάιο του 63, μεταλλεία Θάσου.
1: Πάνε και αυτά.
0: Πέμπτο θέμα, έργα οδοποιίας. Και σήμερα χρειαζόμαστε έργα οδοποιίας όπως χρειαζόμασταν το Μάιο του 63. Έκτο θέμα, τουρισμός. Βέβαια, τουρισμός. Έβδομο θέμα, προκήρυξη λιμένος Καβάλας δια την εξυπηρέτηση του βουλγαρικού εμπορίου. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Να κάνουμε
1: Δεν είχαν διέξοδο οι Βουλγαροί από αυτή την ημεριά, δεν είχαν θάλασσα και δεν εξακολουθούν να μην έχουν. Και
0: στη σύσκεψη.
1: Γίνονται κάποιες συζητήσεις για να εξυπηρετούν τα τουρκικά πλοία και από εδώ μετά να. Αλλά βλέπεις δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Οπότε
0: δεν είχαμε και δεν έχουμε. Στη σύσκεψη στο επιμελητήριο το Μάιο του 1963 συζητήθηκε το θέμα ανέγερσης τελωνιακών κτηρίων. Είδες το 63, τελωνίο
1: θέμα. Και έγιναν τα τελωνιακά κτίρια, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχαν.
0: Μάλιστα.
1: Και έγιναν μετά. Υπήρχε ένα παλιό κτίριο, σε παλιές φωτογραφίες φαίνεται.
0: Και τότε έγινε και... αυτό που έχουμε σήμερα εδώ και τώρα έχει καμιά 10-15 φορτηγά έχει σήμερα το πρωί τουρκικά γύρω-γύρω.
1: Επίσης δεν υπήρχε και αυτό το μεγάλο το οι αποθήκες, ας πούμε, οι μεγάλες.
0: Α, μετά έγινε.
1: Γίναν τότε, δηλαδή πέρα από το κτίριο του που στεγάζει τώρα το λαμπού, το τιμίο, ξέρω εγώ τι στεγάζει. έγινε και το υπομεγάλη εκείνη αποθήκη, το μακρινάρι εκείνο.
0: Είχαμε και κάποια θέματα εκπαίδευσης, εσπερινό οικονομικό γυμνάσιο, 10ο θέμα της σύσκεψης το Σεπτέμβριο, το Μάιο του 63 η Παιδόπολη, τα ναυπηγεία, το Καρνάγιο μάλλον θα λένε έτσι, θα δωρε.
1: Ναι.
0: Έκθεση παραγωγής του νομού Καβάλας, σήμερα τη λέμε Καβάλα Έξπο, από το 63 τη συζητούσανε.
1: Ναι, όχι, δεν ήταν ακριβώς αυτό, γιατί εγώ την πρόλαβα και τη θυμάμαι. Γινόταν στο Μαρούλι, εκεί που είναι σήμερα το Πολυκλαδικό,
0: ναι, και τι ήταν.
1: Όπου ήταν το Μαρούλι, και ήταν μια έκθεση με αγροτικά κυρίως και κτηνοτροφικά προϊόντα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήταν ένα τέτοιο πράγμα.
0: Οικόπεδα
1: Παναγούδας. Και έγινε για μερικά χρόνια, δεν κράτησε για πολύ.
0: Οικόπεδα Παναγούδας, όπου τα οικόπεδα της Παναγούδας και σήμερα υπάρχουν ως θέμα, είναι δημόσια κτήματα στα οποία χτίστηκαν αυθαίρετα σπίτια, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και το τελευταίο θέμα της σύσκεψης, κοινωνικός πόρος, τα ΕΤΕΒΕ. Αυτό μάλλον και αυτό είναι, υπάρχει και σήμερα, υπό την έννοια ότι οι ασφαλισμένοι τότε του ΤΕΒΕ άφηναν και κάτι ως κοινωνικό πόρο για να αξιοποιηθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά μετάξει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μην τον είδατε τον Παναή, κύριε Θόδωρε. Σήμερα γράφουμε στην πρωινή ότι η μεγάλη καπναποθήκη Δαγκλή και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πουλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Περίεργο, δεν είναι. Δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα ποιος την πήρε.
1: Εννοείς αυτό που είναι και δίπλα στο Πικπαθ.
0: Ακριβώς, ένα μεγάλο καπνομάγαζο.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος μου πριν από έναν μήνα είδε ότι ήταν ανοιχτή η πόρτα και υπήρχε κινητικότητα μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν έντονες φήμες ότι πουλήθηκε η καπναποθήκη Κάπα Παλαιολόγου και Δαγκλή. Και για την Αυστροελληνική απέναντι στη Δαγκλή υπάρχουν φήμες, και κάποιος άλλος μου είπε ότι υπάρχουν φήμες ότι πουλήθηκε και μια από τις καπναποθήκες πίσω από το εργατικό κέντρο.
1: Τώρα αυτή η καπναποθήκη, κοίταξε αυτό, πιο καινούριο κτίριο.
0: Ναι, αυτή η Παλαιολόγου, η Παλαιολόγου και Δαγκλή, λες, είναι καινούρια σχετικά. Όχι, το 900.
1: Όχι, η Αυστροελληνική λέω, πιο καινούριο κτίριο.
0: Ναι, σωστά.
1: Ενώ αυτό και Δαγκλή είναι παλιό κτίριο.
0: 1900
1: από τις υπηρεσίες, αρχαιολογίες νεοτέρων κλπ.
0: Δεν ξέρω
1: και
0: θα
1: πώς θα την αξιοποιήσει, δηλαδή πώς θέλει η γραφειοκρατία μεγάλη πράγμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Το ζήσαμε λίγο με την καπναποθήκη στο κέντρο εκεί.
0: Σωστό, του Δήμου. Δεν ξέρω αν οι φήμες έχουν μία βάση, πάντως από πολλούς επιβεβαιώνεται ότι η συγκεκριμένη καπναποθήκη πουλήθηκε, είναι τώρα όπως λένε διατηρητέα και εξωτερικά και εσωτερικά, είναι μια τεράστια καπναποθήκη, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, θα φανεί, πάντως θα είναι δύσκολο σπορ η αξιοποίηση αυτής της καπναποθήκης. Και γενικά για τις καπναποθήκες υπάρχουν μια φημολογία, όχι μια, όχι άλλη, πουλήθηκαν κτλ. Κτλ. Όλα αυτά είναι σωστά, μας λέει ένας φίλος ακροατής, λέει, που τα παρακολουθεί, άρα έχουμε μία ακόμη επιβεβαίωση. Για να δούμε. Το αστυνομικό δελτίο έχει αρκετό πράγμα, δυστυχώς δεν τα πήγαμε καλά το τριήμερο.
1: Το ζήτημα είναι, το πήρε ας πούμε Έλληνας ή μήπως το πήρε κανένας γείτονας, τίποτα.
0: Δεν ξέρω, Θόδωρε, οι φημολογίες αναφέρονται σε γείτονες, αλλά δεν ξέρω, δεν θέλω να πω πράγματα. Και αυτό το ότι πουλήθηκε η καπναποθήκη, έχω μια μικρή επιφύλαξη, αλλά υπάρχουν φίλοι μου που λένε ότι την είδανε στην ηλεκτρονική σελίδα πληστηριασμών που υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει. Την έψαξαν, τους έβαλα και την έψαξαν χθες και δεν υπάρχει. Άρα εμέσως επιβεβαιώνεται ότι πουλήθηκε. Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αστυνομικό δελτίο. Ένας οδηγός χωρίς δίπλωμα συνελήφθη, του είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Μια γυναίκα μεθυσμένη έκανε και τροχαίο, συνελήφθη και αυτή, και την πρωτομαγιά το πρωί με τοπική στα κάστρα της Νέας Περάμου, εκεί στους Αμόλοφους κοντά. Θέλω να σας πω και κάτι που έγινε την Πέμπτη στο φανάρι της Ιχθυόσκαλας. Ένας φίλος μας, συμπολίτης μας, πέρασε με κόκκινο, αλλά δεν είδε ότι από πίσω του ήταν περιπολικό της αστυνομίας, με αποτέλεσμα να το σταματήσει εκεί στο Μήλου Μόλος, 700 ευρώ και το δίπλωμα.
1: Πόσο καιρό το δίπλωμα άραγε?
0: Δεν ξέρω.
1: Κάνα δίμηνο.
0: Ναι. Όταν περνάτε με κόκκινο ή πορτοκαλί ή όταν είναι να κάνετε κάτι, το τι παράνομο, ας πούμε, από αυτά τα
1: πράγματα. Ρίξε και μια ματιά στον καθρέφτη.
0: Ρίξε και μια ματιά πίσω, μήπως είναι κανένας και έχουμε άλλα. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση πίσω ήταν κάποιος και μετά...
1: Τώρα βέβαια εδώ στην Καβάλα δεν πήγαν ακόμη
0: οι κάμερες,
1: για τις μας κάμερες, όταν θα μπουν και αυτές, μετά τότε...
0: Συνέχεια κάποιον θα έχεις πίσω σου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Στα δικαστήρια θα πάει στο Αυτόφορο σήμερα ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που χτύπησε βοηθό διαιτητή. Στην Νικήσιανη το Σάββατο έγινε αυτό. Εχθές είχαμε ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Άλλος ένας θα πάει σήμερα στο Αυτόφορο. Έχουμε δύο Αυτόφορα το μεσημέρι. Την Πέμπτη ένα τρομερό επεισόδιο που είχε γίνει στο κέντρο της πόλης. Χτύπησε την κοπέλα του, τη σύντροφό του. Έμεινε η ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή. Και επίσης θέλω να σας πω ότι στο δικαστήριο την Πέμπτη ένας αγρότης βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένος, έσπασε όλα τα ρεκόρ στο αλκοόμετρο και αλκοολόμετρο, σωστά, και εν πάση περιπτώσει είχε την επιείκεια του δικαστηρίου και παρακάλεσε ο άνθρωπος, αγρότης είμαι, δεν μπορώ, δεν κάνω, είχε την επιείκεια του δικαστηρίου και γλίτωσε το επιπλέον του προστίμου της τροχέας, επιπλέον του βάζει το δικαστήριο 1.200 ευρώ, αυτό το γλίτωσε.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να σας πω επίσης ότι τα ελληνικά ταχυδρομεία που δεν έχουν ταχυδρομικούς διανομής για τις γειτονιές της Καβάλας ετοιμάζονται από ό,τι καταλαβαίνω να νοικιάσουν όντως έναν ακόμα όροφο στο κεντρικό τους κτίριο. Θα γίνει ένα έργο εκεί, στο κεντρικό κτίριο του ταχυδρομείου, θα γίνει ένα έργο από ό,τι καταλαβαίνω για να προετοιμαστεί ο όροφος που θα νοικιαστεί.
1: Ναι, δηλαδή θα τον νοικιάσουν τον όροφο και με τα χρήματα αυτά θα πάρουν προσωπικό.
0: Τι είπες, βαθιά ακούγεσαι.
1: Λέω, με τα χρήματα αυτά θα πάρουν προσωπικό.
0: Ναι, πώς.
1: Από τα ενίκια.
0: Ναι, πώς. Επίσης θέλω να σας πω ότι στο νοσοκομείο που ήταν να τελειώσει μετά το Πάσχα το έργο των ΤΕΠ, η συντήρηση, η ανακαίνιση των ΤΕΠ, πήρε παράταση για το τέλος Ιουνίου. Αν και όπως όλοι λένε, το έργο θα τελειώσει πριν το τέλος Ιουνίου. Μάλιστα γίνεται λόγος για τελετή εγγενείων. Λέει θα έρθει ο Άδωνης να το εγγενιάσει, το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Εργατική πρωτομαγιά. Λίγος κόσμος, ειδικά στην πλατεία Καπνεργάτη, σχεδόν τίποτα. Λίγα πράγματα. Το πάμε με τους συνταξιούχους και τους πρώην εργαζόμενους των πετρελαίων είχαν πολύ περισσότερο κόσμο και έκαναν και μια πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλεως. Πλάκα είχε πάντως που έλεγε στην συγκέντρωση του Καπνεργάτη «Συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ». Έψαχνα να βρω κάποιον του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε έναν δεν είδα. «Συμμετέχει», λέει, «η Νέα Αριστερά». Έψαχνα να βρω κάποιον της Νέας Αριστεράς, ούτε έναν δεν είδα. Το ΠΑΣΟΚ ήτανε, το εργατικό κέντρο 2-3 άνθρωποι, η ΑΔΔΗ ήτανε, αυτά. Στο δημοτικό κήπο που ήταν το ΠΑΜΕ ήταν καλύτερα, οπωσδήποτε είχε περισσότερο κόσμο. Άδοντες και ψάλλοντες ξεκινάει από σήμερα να κάνουμε υπομονή, να μην στείλουμε το 100 στις εκδηλώσεις των παιδιών. Εχθές είχαμε το Run Greece Καβάλας, γέμισε ο τόπος δημοτικούς αστυνομικούς, τροχονόμους. Εδώ λέμε ότι έχουμε έλλειψη προσωπικού. Για πώς βρέθηκαν όλοι αυτοί χθες, Θοδωρέ?
1: Ξέρω εγώ.
0: Φαίνεται...
1: Κινητοποιήθηκαν.
0: Έτρεξε
1: ο κόσμος. Υπηρεσίες και τους με έβγαλαν στον δρόμο.
0: Ο αγώνας έγινε χάρη στην οικονομική συμβολή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Το Run Greece το χθεσινό έγινε χάρη στην οικονομική συμβολή του Δήμου Καβάλας. Χάρη στην οικονομική συμβολή του
1: επιμελητηρίου. Οικονομική συμβολή Γανός Ιδιώτη. Στη Δράμα γίνεται ο χαμός, να πούμε.
0: Θόδωρε, δεν τα βλέπεις καλά. Πηγαίνεις λοιπόν στον αγώνα Run Greece και λες αυτός ο αγώνας έγινε γιατί έβαλε λεφτά ο Δήμος Καβάλας, η περιφέρεια, το επιμελητήριο. Και πας και βλέπεις μέγας χορηγός Κοσμοτέ, δεύτερος χορηγός μια ασφαλιστική εταιρεία, και όταν άρχιζε να διαβάζει τους ιδιώτες χορηγούς του Run Greece η εκφωνήτρια, άρχιζε τη Δευτέρα να διαβάζει χορηγούς και τέλειωνε το Σάββατο.
1: Κοίτα.

0: Ως σύμβουλο να τρέχει να σας πω την αλήθεια, ήρθε η αντιπεριφερειάρχης η καινούργια από την Ξάνθη και έτρεξε αυτή για να εκπροσωπήσει τους αιρετούς.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν κλειστοί οι δρόμοι, ήταν χωρίς παρκαρισμένα στην άκρη αυτοκίνητα η Ερυθρού Σταυρού, το είδαμε και αυτό και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Κάνα δύο μέρες πιο μπροστά άρχισε η κρατεία.
0: Αυτή η ενημέρωση.
1: Για να αποσυρθούν τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα με το Ραν Γκρίζ. Ωραία, ήτανε και ο Τάσο Πατσίδης ήταν εκεί στις ομιλίες μαζί με τον Γιάννη τον Κομνηνό και τη Δέσποινα την Μπλούκου και πώς το λένε και πολλοί εθελοντές και πολλοί ποδηλάτες. Ξέρεις, μόλις γινόταν η εκκίνηση κάθε αγώνα, καμιά 15 ποδήλατα ήταν πιο μπροστά και άνοιγαν δρόμο υποτίθεται. Και μάλιστα είχε και ένα ωραίο στιγμιότυπο που μια κοπέλα που ήταν με το ποδήλατο στο γκρουπ που προηγούνταν, στην πλάτη της αντί για σακίδιο είχε σε μια ειδική θέση το σκυλάκι της και ήταν πολύ όμορφα. Ωραία πράγματα. Ήταν και ο καιρός σύμμαχος.
1: Μάλιστα.
0: Το Υπουργείο Πολιτισμού απάντησε στην ερώτηση για την παραλία Μονόπετρο πίσω από το κεντρικό λιμάνι. Το Υπουργείο Πολιτισμού στέλνει μήνυμα με την απάντησή του στον ΟΛΚ ότι η παραλία αυτή είναι υποπροστασία. Και λέει εδώ ότι πρέπει να μας πείτε να διοδοτήσουμε κτλ. Είναι φοβερός ο οργανισμός Λιμένα Καβάλας. Διάφορα πράγματα τα δρομολογεί και στην πορεία μένουν από καύσιμα τα δρομολογημένα και δεν γίνονται ποτέ. Για να γίνει αυτή η επένδυση, παύλα ιδιωτικοποίηση στην παραλία πίσω από το λιμάνι, πρέπει να αδειοδοτηθεί ποικιλοτρόπως και πολλές φορές για πάρα πολλά πράγματα. Περιμένουμε κι άλλες απαντήσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Ενέργειας, νομίζω το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με συγχωρείτε. Έχω στο μυαλό μου και ένα άλλο φοβερό σχέδιο του οργανισμού Λιμένα, του φιλοξενούμενου στην Καβάλα του κυρίου Βλάχου, ο οποίος όπως είναι γνωστό ξεκίνησε να καταργήσει το περίπτερο μπροστά από τα παλιά ψαράδικα, μπροστά από το 180, να τον γκρεμίσει το περίπτερο εκεί και να κάνει κατάστημα, κτίσμα. Ξεσηκώθηκαν οι περίοικοι και εκείνο το σχέδιο από ό,τι καταλαβαίνω είναι και αυτό παγωμένο, όπως είναι παγωμένο και το Μονόπετρο, πάρα πολύ ωραία στα λόγια. Στις πράξεις όμως τίποτα. Και τώρα έρχεται το καλοκαίρι και ρωτάμε τον κύριο φιλοξενούμενο της Καβάλας, τον κύριο Βλάχο. Εκεί υπάρχει, εκεί υπάρχει μια παραλία πίσω από το λιμάνι. Άσε τα μεγαλεπίβολα σχέδια, τους επενδυτές και δεν ξέρω εγώ τι. Θα κάνει κάτι ολκ εν ώψη του καλοκαιριού, κάτι απλό να πάει να καθαρίσει, να βάλει δυο παγκάκια. Κάτι ολκ, κάτι απλό να κάνει υπέρ των καβαλιωτών που πηγαίνουν και κάνουν μπάνιο εκεί.
1: Να μην κάνει τίποτα, απλώς να μην, πώς το λέμε, να μην επεμβαίνει εκεί πέρα και απαγορεύει την πρόσβαση.
0: Είναι στο παρκάρισμα που θα παρκάρουν οι λιόμανοι. Κοιτάξτε.
1: Ναι, αυτό μπορεί να το κάνει. Και άσε τα υπόλοιπα.
0: Αυτό να το πει στο λιμεναρχείο, γιατί εκεί δεν πηγαίνει ο ΟΛΚ, το λιμεναρχείο περισσότερο.
1: Ναι, το λιμεναρχείο όμως με κατεντολή του ΟΛΚ πάει.
0: Δεν είναι τόσο βέβαιο αυτό.
1: Δεν πάει από μόνο του.
0: Δεν είναι τόσο βέβαιο. Εγώ λέω ότι το καλοκαίρι του 26 θα αλλάξει κάτι σε αυτή την παραλία. Αν στον ΟΛΚ δεν ήταν ο φιλοξενούμενος κύριος Βλάχος και ήταν ένας καβαλιώτης, σίγουρα θα άλλαζε κάτι. Είμαι πεπισμένος ότι θα άκουγε τη φωνή της τοπικής κοινωνίας, θα την υπολόγιζε διαφορετικά και κάτι θα άλλαζε εκεί. Τώρα με τον κύριο Βλάχο που τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα περισσότερο τεχνοκρατικά, μάλλον δεν θα αλλάξει τίποτα εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Οικοδομική άδεια εκδόθηκε για ένα ακόμη ξενοδοχείο 4 αστέρων στο Λιμένα της Θάσου. Άντε καλορίζικο το ξενοδοχείο, αν και δεν πρόκειται να προλάβει τη καινούργια σεζόν, έτσι δεν είναι, Θόδωρε? Μάλλον.
1: Δεν ξέρω τώρα πόσο έτοιμος είναι, τι να σου πω.
0: Η τροχαία αυτοκινητοδρόμων για ένα κομμάτι της Εγνατίας Οδού θα έχει, λέει, έδρα τη Χρυσούπολη. Φοβόμασταν ότι θα έχει έδρα την Ξάνθη. Όχι, λέει, είπε ο Χρυσοχοίδης, είπε στον Πασχαλίδη, ότι η τροχαία αυτοκινητοδρόμων, μια καινούρια τροχαία στον ομό Καβάλας, θα έχει έδρα τη Χρυσούπολη. Καλό είναι αυτό. Εμείς θέλουμε αυτή η τροχαία αυτοκινητοδρόμων που θα ασχολείται με την Εγνατία Οδό στο τμήμα, ένα συγκεκριμένο τμήμα, ξέρω εγώ, από την Ξάνθη μέχρι δεν ξέρω εγώ πού, μέχρι το Στριμώνα, να έχει και προσωπικό καινούριο. Μην πάρει από την τροχέα Καβάλας προσωπικό και ξαφνικά η τροχέα Καβάλας χάσει το προσωπικό. Όπως έγινε με την πυροσβεστική, την ΕΜΟΔΕ.
1: Του καλοκαίρι πάνε και στη Θάσο, πάνε παντού.
0: Όπως έγινε με την ΕΜΟΔΕ. Έγινε η ΕΜΟΔΕ, λένε, ο καινούργια υπηρεσία ΕΜΟΔΕ. πήρε

0: πυροσβέστες από εδώ, πυροσβέστες από εκεί. Έγινε μεν η ΕΜΟΔΕ, αλλά άμα τους αθροίσεις τους πυροσβέστες, οι ίδιοι είναι όσοι ήταν στην Καβάλα. Απλά κάποιοι δεν δουλεύουν στην πυροσβεστική υπηρεσία, δουλεύουν στην πυροσβεστική υπηρεσία λιμένα, άλλοι δουλεύουν στην ΕΜΟΔΕ. Σκοπός είναι να έρχεται για καινούριος κόσμος.
1: Έλατε.
0: Ανακοίνωση έβγαλε η. Εδώ έχουμε ένα δύσκολο θέμα τώρα στο νοσοκομείο με δύο γιατρούς που έκαναν μήνυση στο διοικητή του νοσοκομείου. Η ιστορία έχει ως εξής: οι δύο γιατροί είναι ανδρόγυνο και ο ένας από τους δύο, ο άνδρας, υποχρεώνεται ή του δίνεται η εντολή να δουλεύει και στο νοσοκομείο Ξάνθης.
1: Ναι. Επειδή τα κάνει εφημερίες εκεί.
0: Ναι, ξέρετε, τα γνωστά, ας πούμε. Επειδή η οικογένεια έχει και μικρά παιδιά, λέει πως όταν θα λείπει ο ένας στην Ξάνθη κτλ. Ζητάει η σύζυγος να πάρει μία άδεια άνευ αποδοχών, τώρα δεν κατάλαβα κτλ. Για 4 μήνες για τα παιδιά, επειδή τα παιδιά είναι μικρά, είναι και τα οικογενειακά βάρη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και εκεί διαφωνεί τώρα από ό,τι μου λένε με τον διοικητή. Ο διοικητής, η κυρία ζητάει 4 μήνες άδεια, ο διοικητής της δίνει 1 μήνα άδεια και εκεί ένα μήνα καταρχήν και βλέπουμε για μετά. Η κυρία θέλει 4 μήνες άδεια, έτσι χοντρά χοντρά τα λέω, και εκεί επάνω κουβέντα στην κουβέντα, λόγο στο λόγο, ανάβουν τα αίματα. Αλληλομηνήθηκαν οι γιατροί με τον διοικητή. Οπωσδήποτε στο γραφείο του διοικητή δεν έγιναν όμορφα πράγματα, όμορφες σκηνές, υπήρξαν ένταση που δεν είναι καυτό, το καταγγέλουν και οι γιατροί, το διαμαρτύρονται γι' αυτό και δεν συμφωνεί κανένας με αυτό το πράγμα. Και υπάρχει αυτή η διαδικασία, τακτική δικάσιμος, δηλαδή αυτή η
1: ιστορία. Ναι, αυτό το πράγμα, ρε Νίκο, δεν μπορώ να το καταλάβω, να πούμε. Και μετά μας λέει ο Άδωνης, περηφανεύεται και κομπάζει, να πούμε, για το σύστημα υγείας. Τι σύστημα υγείας είναι αυτό, να υποχρεώσει τον άλλο πηγαίνει στην Ξάνθη, να πούμε. Και όχι να πάει εκτάκτως μια-δυο φορές, ξέρω εγώ. Θα πήγε συνέχεια και δεν ξέρω για πόσο καιρό. Μήνες, χρόνια.
0: Αυτό είναι κανόνας, Θόδωρε. Κανόνας.
1: Τι θα πει κανόνας, Ρενικό. Άκου, λέει, κανόνας είναι.
0: Δυστυχώς είναι
1: αυτό
0: κανόνας.
1: Δεν είναι κανόνας. Αυτό είναι... πώς το λένε...
0: Δεν είναι εσύ. Δεν είναι εσύ.
1: Όχι, δεν είναι εσύ μόνο. Φυσικά δεν είναι εσύ. Ούτε εγώ, ούτε εσύ. Είναι ένα πράγμα παραμορφωμένο, να πούμε.
0: Ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Και το, δεν μου λες και κάτι άλλο που είπαμε για το νοσοκομείο. Α, πριν σου πω αυτό. Αυτά τα έξοδα τα πήγαινε όλα στην Ξάνθη, τις βενζίνες κλπ. Ποιος τις πληρώνει?
0: Νομίζω το κράτος τα καλύπτει αυτά. Αλλά...
1: Ελπίζω να τις πληρώνει το κράτος.
0: Ναι, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα αυτά. Γιατί σου λέει, όταν σου λέω, έχεις τον οικοκυριό σου εδώ.
1: Σωστά, σωστά, φυσικά.
0: Όταν έχεις τη ζωή σου εδώ. Εδώ υπάρχουν, στο παρελθόν υπήρχε περίπτωση που πήγαινε μια φορά το μήνα, θα μου πεις μια φορά το μήνα, μια φορά το μήνα είναι και αυτό θέμα. Ναι. Γιατρός από την Καβάλα στον Πολύγυρο και δούλευε, στη Χαλκιδική.
1: Ορίστε.
0: Ναι.
1: Όσο λες, εκεί η συζήτηση που είχε γίνει για ένα πάρκι που θα κάναν τάχα, να πούμε, να επέκταση του πάρκι, τι έγινε?
0: Τίποτα, δεν υπάρχει μία.
1: Στο νοσοκομείο.
0: Πήγε ο Δήμος Καβάλας, καθάρισε το οικόπεδο. Αυτά γίνανε το 24 ή το 25, δεν θυμάμαι, νομίζω το 24 γίνανε. Ωραία, όλα ωραία, συμφωνία το Δήμο, προγραμματική σύμβαση, πήγε ο Δήμος Καβάλας, καθάρισε το οικόπεδο και μετά δεν δόθηκε καμία απολύτως συνέχεια. Δηλαδή Φράβο. Είναι ένα οικόπεδο...
1: Βλέπω αυτοκίνητα, να πούμε, παρκαρισμένα, φτάνουν μέχρι το Σταυρό απάνω, να πούμε.
0: Εκεί, εκεί δεν είναι για το νοσοκομείο δεξιά που βλέπεις. Εκεί,
1: αλλά για πού είναι?
0: Εκεί είναι άνθρωποι οι οποίοι παρκάρουν εκεί και συνεχίζουν να πάνε να δουλέψουν στην Ξάνθη και τα λοιπά και τα λοιπά, στη Δράμα.
1: Δηλαδή τι πάνε, από πώς πάνε, περνάει λεωφορείο και τους παίρνει?
0: Ναι ρε παιδί μου, παράδειγμα, περνάει ένα λεωφορείο για το στρατιωτικό προσωπικό. Αντί να μπει μέσα στην πόλη της Καβάλας, ξέρω εγώ πώς τα κανονίζουν εκεί πέρα, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους εκεί και πηγαίνουν στη δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί που βλέπεις τα παρκαρισμένα στο Διόνυσο δεν είναι του νοσοκομείου.
1: Αχα.
0: Του νοσοκομείου είναι, δεν φαίνονται γιατί είναι προς το Φιλοξένεια και το Πέμπτο Λύκειο.
1: Ναι. Και είχε έξω από το νοσοκομείο, είχε δεκάδες αυτοκίνητα.
0: Και έξω από το νοσοκομείο.
1: Φύλλα μέσα εκεί στο τέτοιο και παντού.
0: Πάντως, ναι. πολύ σωστά κάνεις και το επαναφέρεις το θέμα, δηλαδή μας το θυμίζεις. Το 24 τότε που έβαζε κορίνες και ελαστικούς οριοδείκτες ο διοικητής του νοσοκομείου, είχε γίνει μια σύμβαση με το Δήμο. Ο Δήμος καθάρισε το οικόπεδο πάνω από το νοσοκομείο να γίνει πάρκινγκ. Μετά φαίνεται ζήτησαν τα χρήματα, χρήματα δεν υπάρχουν. Τώρα και τα χόρτα που καθάρισαν τότε, μάλλον θα έχουν ξαναμεγαλώσει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σίγουρα.
0: Υπάρχει μια αισιοδοξία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ότι θα βρεθεί ένας νέος ιδιώτης για τα λουτρά των ελευθερών όταν τον Ιούνιο αποχωρήσει αυτός που υπάρχει σήμερα. Και το τελευταίο που θέλω να σας
1: πω. Είναι ανέκδοτο να πούμε. Εντάξει. Ακούω τόσα χρόνια. Πάνε έρχονται οι. Πώς το λένε, οι ιδιώτες. Τίποτα.
0: Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι λίγο παλιό αυτό, αλλά διαβάσατε ίσως την ανάρτηση του Χρήστου του Τζανάκου. Έξω από το Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο είχε ένα μπάνερ εκεί, ένα πανό που έλεγε Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο. Κάποιος πήγε και το κλείψε. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
1: Τι μπορεί να το χρησιμοποιήσει, πού αυτός?
0: Ξέρω εγώ, το βράδυ να σκεπάζεται.
1: Μάλιστα.
0: Για σεντόνικα, το σέντονο πάνω σέντονο που λένε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και έτσι που λες
1: και... Μου λες, πριν να κλείσουμε, να σου κάνω μια ερώτηση, την οποία δεν θα τη σχολιάσεις, θα απαντήσεις μόνο με ένα ναι ή ένα όχι.
0: Ναι.
1: Αυτό που σε έστειλα, το είδες?
0: Το είδα.
1: Εντάξει.
0: Το είδα, δεν το... Τα λέει και ο ίδιος, ότι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή τώρα...
1: Ναι, ναι.
0: Άστοχο λίγο το βλέπω. Ευχαριστούμε, καλημέρα κύριε Θόδωρε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα κύριε Θόδωρε Θεοδωρίδη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές, σε όλες τις ακροάτριες. Προχωράμε και πάμε παρακάτω.

0: Θα μιλήσουμε τώρα για το Run Greece, τη μεγάλη διοργάνωση χθες με επιτυχία στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο στο κέντρο, με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Χατζη Αναστασίου Κώστα. Γεια σας κύριε Αντιδήμαρχε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Το συμπέρασμα, το διατάφτα, αυτό που έμεινε από τη χθεσινή διοργάνωση.
1: Το συμπέρασμα είναι ότι το στοίχημα απέτυχε. Εδώ και καιρό προσπαθούσαμε σε συνεργασία με την περιφέρεια να διοργανώσουμε ένα δρομικό μέσα στην πόλη, γιατί τα τελευταία χρόνια, θα θυμίσω ότι ο τελευταίος μεγάλος έτσι το μεγάλο δρομικό της πόλης ήταν το Καβάλα Night Run, το οποίο είχε σταματήσει
0: λόγω της πανδημίας καταρχήν,
1: ναι.
0: Και υπήρχε κενό και λέτε εσείς να κάνουμε κάτι στη θέση αυτή, ναι. Και το, ναι, κάναμε.
1: Και βέβαια εδώ να μην αδικήσουμε, γιατί κάθε χρόνο γίνεται ένα δρομικό με κύριο διοργανωτή το ΚΕΘΕΑ, το οποίο ξεκινάει από τον Άγιο Γρηγόριο και καταλήγει στην πλατεία.
0: Εμείς θέλαμε κάτι ακόμα μεγαλύτερο, πιο σημαντικό.
1: Εμείς θέλαμε να βάλουμε ξανά την Καβάλα στο χάρτη των μεγάλων δρομικών και νομίζω ότι η παρουσία και του ΣΕΓΑΣ στην πόλη μας και η διοργάνωση του Run Greece ήταν ό,τι καλύτερο. Είναι ένα δρομικό το οποίο γίνεται 13 χρόνια από το ΣΕΓΑΣ σε διάφορες πόλεις. Είναι ένα δρομικό το οποίο μαζεύει αρκετούς δρομείς, γιατί είναι επίσημος αγώνας. Δηλαδή οι χρόνοι που πιάνονται στα 10 και στα 5 χιλιόμετρα μετράνε, ας πούμε, για άλλους επίσημους αγώνες, όπως είναι ο Μαραθώνιος Αθηνών.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε καθόλου εμπειρία. Γινόταν πρώτη φορά στην Καβάλα μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση. Με τις ιδιαιτερότητες που έχει η Καβάλα, δεν είμαστε flat πόλη. Έτσι, είμαστε μια δύσκολη πόλη γενικότερα. Σε ένα τριήμερο της Πρωτομαγιάς, το οποίο περιμέναμε αυξημένη τουριστική κίνηση. Και η αλήθεια είναι, και σε αυτό αξίζουν συγχαρητήρια όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, τα καταφέραμε και νομίζω ότι δεν δημιουργήθηκε.
0: Δεν ήταν εύκολο. Ήταν μεγάλος αγώνας και γι' αυτό δεν ήταν και εύκολος αγώνας. Ήταν δύσκολος αγώνας. Κινητοποιήθηκαν πολλές υπηρεσίες, ενεπλάκησαν πάρα πολύ.
1: Ενεπλάκησαν πάρα πολλές υπηρεσίες και ενδεικτικά θα πω ένα νούμερο, ότι χρησιμοποιήθηκαν περίπου 800 κόνοι για το διαχωρισμό των λωρίδων κυκλοφορίας, τους οποίους φυσικά δεν είχαμε, τους οποίους δανειστήκαμε από την Εγνατία και ευχαριστούμε πολύ, του Δήμου Ξάνθης, και κλειδώματα. Γενικά ήταν μια μεγάλη εκδήλωση, την οποία να πούμε ότι οι άνθρωποι του ΣΕΓΑΣ μέναν πάρα πολύ ικανοποιημένοι.
0: Εδώ λέγανε ήρθε για να μείνει, θα επαναληφθεί, λέτε θα γίνει θεσμός.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η διάθεσή μας είναι αυτή. Η τελική απόφαση ανοίγει στο ΣΕΓΑΣ, γιατί κάθε χρόνο το Run Greece έχει συγκεκριμένο αριθμό αγώνων και το κάνουν σε διάφορες πόλεις. Ωστόσο όμως κάποιες πόλεις έχουν μείνει σταθερές. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα των ανθρώπων, των διοργανωτών, θεωρούμε ότι θα γίνει. Έτσι, δηλαδή, γιατί για να μην ξεχνάμε, όλα άρχισαν να παίρνουν μορφή τις τελευταίες 10-15 μέρες. Το υλικό από το ΣΕΓΑΣ για να ειδοποιήσουμε τα σχολεία, γενικά να ενημερώσουμε, να ανεβεί η σελίδα, να δηλώνουν συμμετοχές οι ενδιαφερόμενοι, έγιναν ουσιαστικά τελευταία στιγμή. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή την περίοδο υπάρχουν πολλά δρομικά.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Και οι άνθρωποι που τρέχουν τακτικά και ακολουθούν αυτούς τους αγώνες, αρκετοί καβαλιώτες ας πούμε, είχαν δηλώσει και σε άλλες περιοχές.
0: Και έτσι απουσίαζαν από τον αγώνα της Καβάλας, σωστά.
1: Θεωρώ ναι. Όπως επίσης και από τις γύρω περιοχές, έτσι. Γιατί είδατε, είχαμε από τη Δράμα, είχαμε από τη Ξάνθη.
0: Αλλά δεν, ο αριθμός, είπαν οι διοργανωτές ότι ήταν περίπου 1000. Ακούγεται μεγάλος, αλλά για έναν τέτοιο αγώνα μπορώ να πω ότι είναι και μικρός. Με αυτές τις εξηγήσεις που δώσατε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μικρός. Για πρώτη φορά στην Καβάλα και για δεδομένο ότι υπάρχει και το Run Greece της Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
1: Όπου αρκετοί έχουν προγραμματίσει να πάνε εκεί πέρα γιατί επαναλαμβάνεται το ραν της Αλεξανδρούπολης, ήταν αρκετός. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός στους μικρούς μας μαθητές, όπου εκεί δυστυχώς δεν είχαμε το υλικό για να μπορέσουμε έγκαιρα να ενημερώσουμε τα σχολεία,
0: ναι,
1: και να κατεβούν περισσότερες οικογένειες ή και ομάδες σχολείων, γιατί υπήρχε δυνατότητα, ας πούμε, να πάρει πολλά παιδιά, ας πούμε, να δηλώσουν σαν ομάδα.
0: Σωστά.
1: Και να τρέξουν. Και να τρέξουν.
0: Τώρα, κύριε Χατζηαναστασίου, αφού βρήκαμε τον αντιδήμαρχο, ας πάμε και στα υπόλοιπα της αρμοδιότητάς σας. Ας πάμε μια βόλτα στα γήπεδα του Δήμου Καβάλας. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα επόμενα έργα που θα γίνουν στην Καβάλα είναι αυτά στο Ανθή Καραγιάννη. Τα φώτα και το ταρτάν.
1: Έτσι, σωστά.
0: Έτσι, να τα βάλουμε ημερολογιακά. Δηλαδή, το καλοκαίρι θα αλλάξουν τα φώτα, θα μπει το ταρτάν, ας το πούμε έτσι.
1: Το καλοκαίρι θα αλλάξει το ταρτάν.
0: Ναι.
1: Τα φώτα είμαστε στη διαδικασία του διαγωνισμού.
0: Πιο αργά.
1: Θα πάνε πιο αργά. Βέβαια, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πιο εύκολο έργο.
0: Ναι.
1: Ναι. Το οποίο θεωρώ ότι δεν θα καθυστερήσει ιδιαίτερα. Από εκεί και μετά έχουμε έχει ξεκινήσει η διαδικασία για το Αλεξάνδρα Δήμογλου για να βγει ο διαγωνισμός στον αέρα. Πρόθεσή μας είναι του χρόνου τέτοιου καιρό να έχουν ξεκινήσει εργασίες και στο Αλεξάνδρα Δήμογλου.
0: Αυτά τώρα, συγγνώμη διακόπτω, όσο θα αλλάζει το ταρτάν το Ανθή Καραγιάννη θα κλείσει και όσο θα αλλάζει η στέγη στο Αλεξάνδρα Δήμογλου και αυτό θα κλειστώ, έτσι.
1: Δεν είναι μόνο η στέγη του Αλεξάνδρα Δήμογλου.
0: Ναι.
1: Θα γκρεμιστεί και θα ξαναχτιστεί επί της ουσίας.
0: Άρα ακόμα περισσότερο κλειστό.
1: Προφανώς, ναι, προφανώς. Και γι' αυτό το λόγο δρομολογούμε για κάποιες αλλαγές και να δούμε εναλλακτικές λύσεις για τα γήπεδα.
0: Όσο θα, όσο θα είναι κλειστό το Δήμογλου ή και το Ανθή.
1: Για να μπορέσουμε... Το Ανθή Καραγιάννη δεν θα είναι ιδιαίτερα κλειστό. Τι εννοώ. Σύμφωνα με τον εργολάβο,
0: ναι,
1: θα κλείσει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα είναι τον Ιούνιο που θα γίνει ουσιαστικά, θα κάνει την υποδομή,
0: ναι,
1: του υποδάφους. Και από εκεί και μετά, όταν υποχωρήσουν οι ζέστες, θα ρίξει από πάνω το υλικό, το τελικό, το ταρτάν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει σε συνθήκες κάψωνα τοποθέτηση του υλικού.
0: Η στρώση.
1: Ναι. Η στρώση ακριβώς.
0: Ενώ στο Δήμογλου όμως θα πρέπει να ξεσηκωθούν όλες οι ομάδες και να αποχωρήσουν. Ε?
1: Το Δήμογλου, ναι, αφού θα γκρεμιστεί ένα γήπεδο, θα πρέπει να βολευτούν σε άλλα γήπεδα. Ήδη εξετάζουμε σενάρια. Φυσικά και οι ομάδες έχουν και αυτές, άμα θέλουν την πρωτοβουλία, να φιλοξενηθούν σε κάποιο άλλο γήπεδο. Κοιτάξτε, αυτοί για μένα είναι ευχάριστοι πελάδες.
0: Σωστά.
1: Από ποια έννοια το λέω, ότι εξασφαλίσαμε τη δυνατότητα, ο δήμαρχός μας, ένα γήπεδο μπάσκετ, το οποίο η αλήθεια είναι ότι στην ευρύτη περιοχή είχαμε μείνει τελευταίοι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή και η Ξάνθη έχει καλό γήπεδο, η Δράμα έχει καλύτερο γήπεδο, η Ελευθερούπολη
0: το έκανε πρόσφατα
1: ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, οπότε το θεωρούσα ότι έπρεπε να είναι τις προτεραιότητές μας και ευτυχώς τα καταφέραμε και πήραμε αυτή τη χρηματοδότηση και θεωρώ ότι όταν θα ολοκληρωθεί πάλι θα είναι από τα καλύτερα γήπεδα.
0: Δεν θα μεγαλώσει η χωρητικότητά του, δεν θα μεγαλώσει οι κερκίδες και τα λοιπά, θα μεγαλώσουν αυτά.
1: Όχι, θα παραμείνει ίδια.
0: Τώρα, έχουμε και την άλλη την εκκρεμότητα που είναι πρόσφατη αλλά επίγουσα κι αυτή, να βάλουμε πλαστικό χόρτο στο Βερούλιο.
1: Αυτή, κοιτάξτε να δείτε, οι μελέτες είναι έτοιμες.
0: Ψάχνουμε τα λεφτά.
1: Υπάρχει διαρκής επικοινωνία για χρηματοδότηση. Νομίζω ότι το πολιτικό μας προσωπικό, και λέγοντας πολιτικό προσωπικό,
0: οι βουλευτές
1: αλλά και η περιφέρεια θεωρεί δίκαιο το αίτημα, γιατί θέλουμε να μετατρέψουμε το συγκεκριμένο γήπεδο σε πλαστικό. Εγώ αισιοδοξώ, απλά ακόμα δεν μπορώ να εκφραστώ δημόσια.
0: Τώρα τελευταία πρασίνισε το Βερούλιο λίγο με την άνοιξη, με τις βροχές, ξέρω εγώ.
1: Έτσι είναι, όταν λείπει παρουσία ανθρώπου από κάτι φύση,
0: ναι,
1: επανέρχεται.
0: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα βέβαια. Το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι δεν έχουμε δει αλλαγές στα γήπεδα του πρώην ΤΕΗ. Εκεί τι θα κάνετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εκεί τώρα έχει ολοκληρωθεί το μνημόνιο. Δηλαδή, ο τρόπος χρήσης τα διαδικαστικά. Τώρα, λοιπόν, αυτό που προσπαθούμε να δούμε είναι και προφανώς εκεί μια πηγή χρηματοδότησης.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και μετά δεν ξέρω αν υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια του τύπου να μπορέσει, ας πούμε, να παραχωρηθεί και σε έναν τρίτο.
0: Και να το φτιάξω, να ιδιωτικό.
1: Να το... Μπράβο.
0: Εξετάζει και αυτό το σενάριο δηλαδή ο Δήμος, θα τα δώσει σε έναν ιδιώτη.
1: Σε ιδιώτη δεν ξέρω αν γίνεται.
0: Σε ομάδα μάλλον.
1: Πλαισίου,
0: σε ομάδα μάλλον.
1: Ή μπορεί και σε ομάδα η οποία είναι διατεθειμένη
0: να,
1: να το φτιάξει, να χρησιμοποιεί τις υποδομές και από εκεί και μετά να υπάρχει ελεύθερος χρόνος και για τους φοιτητές αλλά και για το κοινό της Καβάλας.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε. Έχουμε μια σειρά, έχουμε ένα πρόγραμμα. Οι ηλεκτρονικοί βατήρες στο κολυμβητήριο, τι γίνεται με αυτό? Καλά, δεν το είπα.
1: Συγγνώμη που καθυστερώ, αλλά έχω επιστροφή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Πείτε μας.
1: Ακούω δύο φορές τη φωνή μου, γι' αυτό καθυστερώ.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά η μόνη εκκρεμότητα που έχουμε. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε την παρουσία του κύριου Βρούτση στη Καβάλα,
0: ναι,
1: τότε με το κυβερνητικό κλιμάκιο,
0: ναι,
1: και μας είχε πει δημόσια ότι θα χρηματοδοτήσει αυτό το έργο όπως και το Ταρτάν. Το Ταρτάν προχώρησε. Για κάποιους διαδικαστικούς λόγους ακόμα δεν έχουμε πάρει, δεν έχει βγει πρόσκληση για τους βατήρες. Έχουμε τις διαβεβαιώσεις και από τον ίδιο και από την Γενική Γραμματεία ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο 26 η πρόσκληση. Το θέμα είναι ότι περιμένουμε το χρόνο ολοκλήρωσης για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε και εμείς όλη τη διαδικασία, το διαγωνισμό και την τοποθέτησή του. Γιατί και αυτό δεν είναι ένα μικρό έργο, έτσι.
0: Σωστά.
1: Θα γίνει διαγωνισμός και από εκεί και μετά, αν όλα πάνε καλά και παραδείγματος χάρη πάρουμε την έγκριση μέσα στο Μάιο, οριακά προλαβαίνουμε το Απόστολος
0: Παύλος
1: Σίλας στο κολυμβητήριο.
0: Μάλιστα. Απόστολος Παύλος, Άγιος Σίλας.
1: Απόστολος Παύλος, ναι, ναι. Απόστολος Σίλας είναι το δρομικό αυτό που γίνεται στον Αμυγδαλαιώνα.
0: Ναι, πώς το λένε και αυτό τώρα, Απόστολος Σίλας, σωστά. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μας είπε τα θέματα των γηπέδων ο αντιδήμαρχος ο κύριος Κώστας Χάτζη Αναστασίου και αφορμή πήραμε από το Run Greece, το λέμε και Καβάλα Run εμείς καμιά φορά. Run Greece στην Καβάλα, έτσι είναι το σωστό, και την επιτυχία που σημείωσε αυτός ο μεγάλος αγώνας εχθές. Από ό,τι καταλάβαμε λοιπόν το καλοκαίρι ή το δεύτερο εξάμηνο του 2026, νομίζω είναι το ακριβέστερο, το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα έχουμε την αλλαγή των λαμπτήρων με λαμπτήρες LED στους πυλώνες φωτισμού στο Ανθή Καραγιάννη. Αυτό θα είναι το φθινόπωρο περισσότερο του 2026 και το καλοκαίρι του 2026 θα έχουμε και την αλλαγή του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη. Μετά από ένα χρόνο, περίπου την άνοιξη του 2027, θα αρχίσει το έργο στο γυμναστήριο της Καλαμίτσας Αλεξάνδρα Δήμογλου. Περιμένουμε να μπουν οι ηλεκτρονικοί βατήρες στο κολυμβητήριο, όπου εδώ έχουμε μια καθυστέρηση, έτσι όπως μας τα είπε ο κύριος Χατζιαναστασίου, οφείλεται στο κράτος, και έχουμε και μια καθυστέρηση με τα γήπεδα στο πρώην ΤΕΗ για τα γραφειοκρατικά, αλλά και εκεί ο Δήμος πρέπει να βρει λεφτά.

0: Από τα αθλητικά που μας απασχολούσαν τόση ώρα, πάμε στα καλλιτεχνικά. Τηλεφωνήσαμε στην κυρία Υψηπίλη Σοφιά. Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Και καλό μήνα. Έρχεστε λοιπόν με μια θεατρική παράσταση στο Αντιγόνη Βαλάκου από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Τρεις αδελφές ή σε παρένθεση θα έρθουν καλύτερες μέρες. Βάλτε μας λίγο στο κλίμα λοιπόν και δώστε μας και το καβαλιώτικο στοιχείο που έχει αυτή η θεατρική παράσταση.
1: Ναι, βέβαια. Το καβαλιώτικο στοιχείο καταρχάς είναι η ομάδα της παράστασης, γιατί η δημιουργός, συγγραφέας και ηθοποιός, η Δανάη Αρσενία Φιλίδου, είναι καβαλιώτισσα. Εγώ είμαι εθασίτισσα και έχουμε ξαναέρθει στο Δίπεθε Καβάλας με μια άλλη παράσταση στο παρελθόν, που γενικά το Δίπεθε Καβάλας μας ανοίγει πάντα πολύ γενναιόδωρα τις πόρτες του. Τώρα έχουμε φτιάξει αυτή την παράσταση με τις συμφοιτήτριες, λοιπόν ήμασταν όλες συμφοιτήτριες στο Εθνικό και κάναμε μια σύγχρονη μεταγραφή του Τσέχοφ στην ελληνική αυτή τη φορά επαρχία.
0: Ναι, εύκολο ή δύσκολο, τολμηρό?
1: Η μεταγραφή του Τσέχοφ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πάντοτε υπάρχει το ρίσκο, μην πειράζετε τους παλιούς συγγραφείς, μην πειράζετε τους σπουδαίους, αλλά εγώ αν με ρωτάτε πιστεύω ότι οι σπουδαίοι θα ήθελαν και οι ίδιοι να επικοινωνούν άμεσα και κατευθείαν με την με τη σύγχρονη πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Οπότε γιατί να μην μιλήσει κανείς για το θέμα της ελληνικής επαρχίας.
0: Ναι. Έχει δοκιμαστεί η παράσταση, παίχθηκε ήδη έτσι και παίζεται.
1: Ναι. Πρώτα ξεκινήσαμε με μια επιχορήγηση που πήραμε από το πρόγραμμα Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός, το καλοκαίρι που μας πέρασε στην Κεφαλονιά. Παρουσιάσαμε εκεί για 2 ημέρες την παράσταση, το εγχείρημα. Και τώρα παίζουμε, έχουμε κάνει πρεμιέρα και έχουμε ξεκινήσει έναν κύκλο παραστάσεων στην Αθήνα, με θέατρο Πλήφα, που μέχρι τώρα έχει πάρα πολύ καλή πρόσληψη από το κοινό και το χαιρόμαστε πολύ κι εμείς και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένες να το φέρουμε και στην Καβάλα και λόγω εντοπιότητας και λόγω του ότι πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι στην επαρχία μπορούν να επικοινωνήσουν πολύ καλά με τα θέματα που πραγματευόμαστε.
0: Ναι, και τους αφορούν, να το πούμε κι αυτό ή όχι?
1: Ναι, να το πούμε βέβαια.
0: Και τους αφορούν.
1: Βέβαια, τους αφορούν βέβαια. Γιατί κάποιος πρέπει να μιλήσει και για πράγματα που είναι πιο μακριά από το αστικό κέντρο. Γιατί υπάρχει και η ζωή των ανθρώπων εκτός αστικού κέντρου και ό,τι αυτό μπορεί, η καταγωγή των ανθρώπων από επαρχιακές πόλεις, τι μπορεί να φέρει και πώς τους ακολουθεί μετά στο αστικό κέντρο, στη σύγχρονη ας πούμε Μόσχα.
0: Και αυτό το διαχειρίζονται άνθρωποι που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή ξεκίνησαν από την επαρχία και ας πούμε στη συνέχεια ενσωματώθηκαν στην πρωτεύουσα και αυτό παίζει ρόλο.
1: Βέβαια, γιατί ακριβώς το γεγονός ότι μας αφορά και είναι το βίωμά μας κάνει να θέλουμε και να μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Ναι. Χαιρόμαστε πάντως που σας εντόπισε, σας υποστήριξε και σας υποστηρίζει το Δίπεθε Καβάλας. Είναι και αυτό κάτι.
1: Εμείς πάρα πολύ και είμαστε πολύ ευγνώμονες και χαιρόμαστε πολύ που ανανέωσε και τη θητεία της η Εύα Οικονόμου η Βαμβακά. Κάνει πολύ καλή δουλειά στο Δίπεθε Καβάλας. Και είναι καλό να υπάρχει πρόσβαση ας πούμε από αθηναϊκά, από ομάδες ας πούμε στα αστικά κέντρα να προσκαλούνται στην Καβάλα και να έχει ο κόσμος πρόσβαση στο θέατρο.
0: Σωστά, να είναι ένα θέατρο που λειτουργεί. Να πούμε λοιπόν, η παραστάση είναι από την Παρασκευή 8 μέχρι και την Κυριακή 10, καλά δεν τα είπα?
1: Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Παρασκευή.
0: Τις ώρες να μας πείτε, ναι.
1: Ναι. Σας πρόλαβα, Παρασκευή και Σάββατο στις 9. Και Κυριακή στις 7 κάναμε και αυτή την προσαρμογή για τους εντοπίτες από τη Θάσο σε περίπτωση που μπορούν να έρθουν ας πούμε αυθημερών και να προλάβουν το τελευταίο καράβι.
0: Μάλιστα, να, ήδη το σενάριο εμπλουτίζεται λοιπόν. Μια ιδέα καινούργια είναι την άλλη φορά που θα κάνετε διασκευή να βάλετε και αυτό το τελευταίο καράβι, το πάνε, έλα κτλ. Δύσκολο.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας περιμένουμε. Καλή επιτυχία.
1: Πολύ, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Πέρα.
0: Να πούμε λοιπόν ότι αυτή η θεατρική παράσταση, τρεις αδελφές, θα έρθουν καλύτερες μέρες, έχουν ένα καβαλιώτικο στοιχείο και με την Υψηπύλη Σοφιά που μας έρχεται από τη Θάσο, βέβαια δραστηριοποιείται στην Αθήνα, και με τη Δανάη Αρσενία Φιλίδου και η Αρσενία η Δανάη από την Καβάλα στη Θάσο. Ωραία πράγματα όταν κάποιοι άνθρωποι ξαναγυρίζουν πίσω στην περιοχή τους, εδώ από όπου ξεκίνησαν, περιμένουν να ανοίξουμε την αγκαλιά μας και να τους στηρίξουμε. Δεν πρέπει να το κάνουμε.

0: Πάμε στη Θάσο τώρα, στον Τάσο Μπίλια. Πώς ήταν, αγαπητέ κύριε Μπίλια, το τριήμερο της Πρωτομαγιάς? Ο κύριος Μπίλιας είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Επαγγελματιών στο Λιμένα. Καλά, δεν τα είπα? Σωστά.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Και στη διοίκηση του Επιμελητηρίου είναι ο κύριος Μπίλιας. Πώς ήταν το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, λοιπόν?
1: Το τριήμερο ήταν αρκετά καλά, μπορούμε να πούμε, παρόλο που ο καιρός δεν ήταν τόσο καλός για να μπορέσει ο κόσμος να βγει και να περάσει ακόμα καλύτερα. Υπήρχαν σε όλο το νησί αρκετές εκδηλώσεις που θα μπορούσαν ακόμα να επισκεφτούν και να πάρουν μια γεύση από το τι μελιγενέστη και το πώς διασκεδάζει ο κόσμος, ο ντόπιος κόσμος στη Θάσο με τα ήθη και τα έθιμά του. Για την Πρωτομαγιά, η αγορά στη Θάσο και στο Λιμένα έχει ανοίξει κατά 85%. Δεν έχουν ανοίξει κάποια καταστήματα ακόμα.
0: Οι μονάδες οι ξενοδοχειακές αυτές λειτουργήσαν ή από εδώ και πέρα σιγά σιγά?
1: Από εδώ και πέρα οι περισσότεροι θα ανοίξουν μετά τις 22 Μαΐου.
0: Στο τέλος του μήνα.
1: Ναι, δεν υπήρχαν αρκετές κρατήσεις, είχαμε πάρα πολλά γκρουπ και ημερήσια από από τα Βαλκάνια και από Ρουμανία και από Βουλγαρία, που ήρθαν και επισκεφτήκαν το νησί μας αφημερών, έφεραν μια κίνηση στο Λιμένα ιδίως, οι πεζόδρομοι ήταν γεμάτοι, όσο εστιατόρια ήταν ανοιχτά, δούλεψαν.
0: Είχατε κάνει και μια προσπάθεια για τις εκδρομές των μαθητών προηγούμενα χρόνια? Φέτος,
1: ναι, το ίδιο έχουμε κάνει, έχουμε στείλει σε όλα τα σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μια πρόσκληση ότι είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε. Όμως η κίνηση δεν είναι τόσο μεγάλη φέτος. Και αυτό εδώ πέρα το βλέπουμε τις κρατήσεις οι οποίες αναφέρουμε εμείς, καθώς παίρνουμε στοιχεία από τις ναυτιλιακές εταιρείες, δεν είναι τόσο μεγάλη.
0: Αυτό το λέτε για τους μαθητές, γενικά για τον Μάιο?
1: Για τους μαθητές.
0: Για τις εκδρομές του Μαΐου λέτε, λοιπόν,
1: Ακριβώς. Δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη κίνηση. Μιλούσαμε άλλες φορές για 3,5 και 4,000 άτομα κάποιες ημέρες, ιδίως Παρασκευές. Δεν μπορούμε να τα φτάσουμε αυτά τα ποσοστά αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εμείς πάντως σε κάποιες προγραμματισμένες κρατήσεις υπολογίζουμε και ένα 20%, γιατί υπάρχουν ανά 3/4 υπάρχουν δρομολόγια με αποτέλεσμα ορισμένοι να μην θέλουν να κινηθούν. Να μην κάνουν προκράτηση για τα φερικό, ναι, και να μην έχουμε.
0: Αν μπορεί, λέτε, αυτό το πράγμα να μην φαίνεται ακόμη, γιατί δεν κάνουν προκράτηση τα εισιτήρια. Οπότε μπορεί και ακριβώς να μην είναι αυτό που φαίνεται. Κατάλαβα, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι αυτό πιθανό, δεν το λέτε λάθος. Το λέτε σωστά, το σκέφτεστε.
1: Ναι. Εμείς προσθέτουμε, δηλαδή, καθώς ενημερώνουμε τους επαγγελματίες για την προσέλευση των μαθητών, προσθέτουμε ένα 20% για να μπορούμε να είμαστε
0: σωστά
1: μέσα στα πλαίσια. Τώρα, την Τετάρτη πάλι θα έχουμε τα στοιχεία της ναυτιλιακής εταιρείας για να βγάλουμε τα...
0: Θα είναι καλή χρονιά, τι λέτε? Λίγο καιρός μας κάνει κορδελάκι, αλλά νομίζω θα είναι καλή χρονιά αν τελειώσει και ο πόλεμος τώρα.
1: Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, ξέρετε, έχετε κάποιες πληροφορίες?
0: Λέμε τώρα, αυτό που θέλουμε να γίνει, λέμε.
1: Αυτό που θέλουμε να γίνει, όσο μπαίνουμε στο Μάιο, ενώ στον Απρίλιο, αν τελείωνε ο πόλεμος, θα είχαμε μετά από 2 μήνες ισορροπία. Όσο μπαίνουμε στο Μάιο, η ισορροπία αυτή αυξάνεται. Αυτά λένε τα στοιχεία.
0: Ναι, δηλαδή λέτε όσο συνεχίζει το πόλεμος επηρεάζει το Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν ακόμα κρατήσεις. Ναι. Πολλές κρατήσεις δεν υπάρχουν. Είναι ένα μείον για μας. Ευελπιστούμε, είμαστε στην περίοδο του προ-COVID ή μετα-COVID. Ναι. Έχουμε ακριβώς τα ίδια.
0: Υπάρχει ένα μούδιασμα, δηλαδή, λόγω πολέμου ή ακρίβειας. Ή την ακρίβεια του πολέμου.
1: Την ακρίβεια του πολέμου. Μες. Αλλά και η ακρίβεια αυτή η οποία υπάρχει και στο νησί. Μπορώ να πω ότι το νησί έχει αρκετά ακριβές τιμές όσον αφορά την εστίαση. Για το λόγο ότι έχω τουριστικό γραφείο και βλέπω και έχω βγει και βγαίνω και στην ενδοχώρα, οι τιμές είναι λίγο πιο συγκρατημένες. Τι έχει αυξήσει αυτή τη τιμή, δεν ξέρω. Ορισμένοι επαγγελματίες προσπαθούν στην εστίαση να απορροφήσουν αυτή την ακρίβεια, αλλά έως κάποιο πιο σημείο όταν τα ενίκια.
0: Σας ακούμε λίγο προβληματισμένο. Τι λίγο δηλαδή, αρκετά προβληματισμένο.
1: Είμαι λίγο προβληματισμένος για το λόγο ότι είμαι στην αγορά κάθε μέρα. Και γυρίζω, δηλαδή και έχω γραφείο, στο γραφείο μου τα μεσημέρια γυρίζω γύρω-γύρω στην αγορά και αποκρίζουμε όλους τους προβληματισμούς των επαγγελματιών.
0: Ναι.
1: Είναι μια γύρα να κάνεις, παίρνεις πολλά μηνύματα.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι, και τι να το κρύψουμε.
0: Ναι,
1: είναι
0: και
1: αυτό το οποίο προβληματίζουμε. Όταν σου λέει ο άλλος ότι οι πρώτες ίνες που παίρνουμε ήταν αλφα τιμή και τώρα είναι αλφα πλάς 30%, δεν είναι λίγο.
0: Και όταν βλέπεις το χειρότερο, δεν μας είπατε, ότι περνάει ο καιρός 4 Μαΐου σήμερα και δεν έχουμε κρατήσεις και δεν έχουμε κρατήσεις.
1: Με αυτά ορισμένα δεν έχουν ανοίξει, ιδίως από τα καταλήμματά τους, δεν έχουν ανοίξει τίποτα και λέει ότι από τον Ιούνιο είμαι άδειος. Τι να κάνω, αρχίζει η δουλειά από τις 17 Ιουλίου. Μπορεί να είναι last minute, γιατί δεν έχουμε μόνο εμείς το πρόβλημα στην Ελλάδα της ακρίβειας, σε όλο τον κόσμο είναι, σε όλα τα Βαλκάνια
0: είναι.
1: Δεν είμαστε μόνο εμείς, επειδή θέλουμε να δουλέψουμε, πέψον και καλά.
0: Όχι, υπάρχει μία άποψη που λέει ότι ξέρετε, εμείς έχουμε οδικό τουρισμό, δεν επηρεαζόμαστε, αλλά δεν είναι έτσι.
1: Συγγνώμη, με τι θα ραφτούμε, εδώ πέρα δεν θα βάλω βενζίνη, ο δικός τουρισμός δεν μένει μία μέρα, μένουν 10 μέρες. Δεν θα βάλουν βενζίνη στη τάση, πώς θα φύγουν, πώς θα γυρίσουν γύρω-γύρω, θα αφήσουν τα μαγαζιά, τα αυτοκίνητά τους και τι θα μένουν σε μία περιοχή, δεν είναι αυτός ο δικός τουρισμός.
0: Περπατώντας θα πηγαίνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω μετά από κανένα μήνα που θα σας ξανατηλεφωνήσουμε πάλι να έχει αλλάξει το πράγμα.
1: Μακάρι για όλους τους επαγγελματίες, για όλη την Ελλάδα τους επαγγελματίες. Βλέπετε στις δικές σας τις πόλεις, στις μεγάλες πόλεις αρχίζουν και κλείνουν καταστήματα.
0: Βέβαια.
1: Έχει ξεφύγει το θέμα με τα ενίκια.
0: Σωστά. Έχετε δίκιο.
1: Έχει ξεφύγει το θέμα με τα ενίκια. Άμα τα ενίκια ήταν διαφορετικά, τώρα έχει μπει συνέτερος ο ιδιοκτήτης. Τελείως.
0: Γεια σας.
2: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
3: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Erotel Galaxy Hotel.
3: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
4: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
3: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
6: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
5: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
4: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα, ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμασης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμασης.
7: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
3: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
10: Εγώ το φρόντισα.
9: Τι έκανες δηλαδή?
10: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
9: Ακούγεται καλό.
10: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
9: Παθητικό κτίριο, ε.
10: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
9: Αναλαμβάνουμε επίσης
10: έκδοση αδειών, μελέτες,
9: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
10: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
9: έκδοση πιστοποιητικών.
10: Partners ESCO.
9: Δαγκλή 24, Καβάλα.
10: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
11: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511 102 852 και 6971 644 260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698 556 6204.
13: Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας υλοποιεί σεμινάρια για την εκμάθηση της γραφής και ανάγνωσης των τυφλών, το οπτικό σύστημα Braille.
14: Τα μαθήματα υλοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
13: Και η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ και μοριοδοτείται για την ειδική αγωγή. Πληροφορίες, τηλέφωνο 2510 2323 03.
14: Κάθε Πέμπτη στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25210-57-393.
15: Ένα κιλό παράδοση, 2 κιλά γεύση και μπόλικο μεράκι. Αυτή είναι η συνταγή μας. Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις. Με αγάπη και αφοσίωση χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά για να σας προσφέρουμε γλυκές απολαύσεις που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και πάντα με ποιότητα, γιατί είναι η δική μας παράδοση. Βρείτε τη γεύση της απόλαυσης κάθε στιγμή της ημέρας στα Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Στην Καβάλα, σε 2 γλυκά σημεία, με τιμές προσφορά στις τούρτες γενεθλίων, Ερυθρού Σταυρού και Σπετσών στον Άγιο Νικόλαο και στη Χρυσούπολη. Παραγγελίες και στην ιστοσελίδα της Volt ή του eFood.
16: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζαντζίδης. Και έχει Καζαντζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Μισός αιώνας εμπειρίας, θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζαντζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510 244019. Καζαντζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
17: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων.
18: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
19: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
20: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
19: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
21: Ραδιόφωνα, ακούς πολλά.
22: Σε ένα όμως, όσα σε ενδιαφέρουν πραγματικά. Ράδιο Πρωινή, 93,7.
0: Έτοιμοι είμαστε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής, περίπου 18-20 λεπτά. Ακούτε το ραδιόφωνο της Πρωινής, σήμερα είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου του 2026. Στην παρέα μας η εταιρεία των αδερφών Παπαντονίου με τα συστήματα σκίασης δίνουν λύσεις σε κάθε χώρο επαγγελματικό και οικιακό να γίνει δροσερός και όμορφος. 58 χρόνια εμπειρίας από τους αδερφούς Παπαντονίου στη σκίαση. Το κατάστημά τους βρίσκεται στη Ραψάνη, Χρυσοστόμου Σμύρνης 24 και το τηλέφωνο για μια πρώτη συνεννόηση με τους αδερφούς Παπαντονίου 2510-250-565. Μαζί μας η Man Bees, η Καβάλα σε digital έκδοση. Η Man Bees ανεβάζει την πόλη στο ψηφιακό στερέωμα με σύγχρονη ιστοσελίδες, προώθηση και μια εμπειρία πολυετή. Στην Καβάλα θα βρίσκεται για μια εκδήλωση που θα γίνει 11 Μαΐου την άλλη Δευτέρα το Πανεπιστήμιο University of York Europe Campus. Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, προσφέρει πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου York Europe Campus θα βρίσκονται στην Καβάλα σε μια ενημερωτική παρουσίαση τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 6 το απόγευμα, Aerotel Galaxy, όλοι είστε προσκεκλημένοι. Τα αθλητικά που θα ακολουθήσουν είναι μια προσφορά Amphib Olive, σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας τυποποίησης βρόσιμης ελιάς στη Γαλυψό. Καλημέρα κύριε Τάσο, δεν είναι καλά τα νέα μας. Δεν είναι καλά τα αθλητικά νέα. Δεν είναι καλά.
23: Το μπάσκετ μάλλον εννοείς και για τα επεισόδια που έγιναν
0: και
23: πάνω.
0: Και τη σύλληψη ενός ακόμα ποδοσφαιριστή, ακρατούμενος είναι ο άνθρωπος ακόμα. Ακόμα αυτή, μέσα.
23: Εχθές ναι, ήταν, δεν ξέρω σήμερα το πρωί, προφανώς δεν θα οδηγηθεί, ξέρω πώς είναι η εισαγγελέα, δεν ξέρω. Το
0: μεσημέρι, βάλε μεσημέρι και βλέπουμε.
23: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Δεν ξέρω. Από το Rang Greece, χθες, ωραία ήταν.
23: Εντάξει, ωραία, μια χαρά ήταν, νομίζω ήταν και η πρώτη φορά.
0: Είχε επιτυχία.
23: Είχε επιτυχία.
0: Είχε συμμετοχή.
23: Ναι, ναι, ωραία. Ήταν και καλά σχεδιασμένο και προσεγμένο.
0: Μεγάλη διοργάνωση, δεν ήταν μικρό πράγμα.
23: Όχι, βέβαια. Πολύ μεγάλη διοργάνωση και νομίζω ότι πρέπει να γίνει και θεσμός, δηλαδή να γίνεται και κάθε χρόνο. Τώρα, σίγουρα θα το αγαπήσουν και περισσότερο οι καβαλιώτες, δηλαδή μετά και τη χθεσινή επιτυχία.
0: Σωστά.
23: Νομίζω ότι το επόμενο θα έχει ακόμη μεγαλύτερη.
0: Και είναι και εύκολο σχετικά, δηλαδή να τρέξεις από το δικητήριο, να πας μέχρι την Ιχθυόσκαλα και να γυρίσεις, δεν είναι και τόσο δύσκολο, μην νομίζουν πολύ.
23: Δεν ανεβαίνεις βουνό πρώτα απ' όλα. Που υπάρχουν εκεί δυσκολίες, όχι για τους δρομείς που...
0: Ρίχνεις και λίγο περπάτημα, δεν είναι κακό να περπατήσεις και λίγο.
23: Όχι βέβαια, φυσικά. Αυτό το κάνεις και να διασκεδάζεις. Δηλαδή εκτός από τους επαγγελματίες, έτσι ας πούμε, αθλητές που ήρθαν να τρέξουν για τα...
0: Συστηματικούς.
23: Ναι, που ήρθαν να τρέξουν και για το έπαθρο και μάλιστα ο Ματζαρίδης ας πούμε ένας από αυτούς κέρδισε την κούρσα και η Μιστακίδο. Αυτοί είναι αθλητές που τα κυνηγάνε και τα έπαθλα και τη διάκριση βέβαια.
0: Δεν ξέρω, τι έπαθλο είχε, δεν το ξέρω.
23: Και χρηματικό έπαθλο είχε.
0: Ναι.
23: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση και κυρίως το χάρηκαν όλοι όσοι συμμετείχαν και οι γονείς με τα παιδιά τους που έτρεξαν σε αυτό το Family Run τελευταία. αλλά και παραλαμβάνω ότι όπως είπες και εσύ είναι μια βατή διαδρομή για όλους, δηλαδή τα 5 χιλιόμετρα ειδικά, γιατί τα 10 χιλιόμετρα έχουν βαθμό δυσκολίας, είναι δύο στροφές, έκανες δύο στροφές των 5 χιλιόμετρων.
0: Ναι.
23: Έτσι, αλλά τα 5 χιλιόμετρα νομίζω ότι ήταν κάτι που θα. Και γι' αυτό είχε και περισσότερες συμμετοχές.
0: Και επίσης μου έκανε εντύπωση, ότι αυτοί που κέρδισαν τα 10 χιλιόμετρα, και ο άντρας και η γυναίκα τρέξαν και στα 5 μετά.
23: Ναι,
0: στα 5 δεν διακρίθηκαν φυσικά, δεν μπορούσαν.
23: Όχι, κοίταξε τώρα.
0: εντάξει,
23: και ο Τσάλμας είναι αθλητής, έτσι. Του,
0: έτρεξε και στα 5 μετά. Καφ.
23: Ναι, και πολύ καλός αθλητής ο Βασίλης, έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι. Α, μετά έκανε, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Πώς το λένε κιόλας. Μετά τον αγώνα που κάνουν όλοι.
0: Αποθεραπεία.
23: Αποθεραπεία. Κάπως έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, πιστεύω ότι όλα πήγαν καλά. Okay. Έκανε κρύο το πρωί.
0: Ωραία ήταν, ωραία ήταν.
23: Αλλά ήταν για τρέξιμο ιδανικός ο καιρός. Όχι πολύ ζέστη που να μην βοηθάει καθόλου.
0: Την Κυριακή τώρα έχουμε στο Παγκαίο.
23: Όχι, και αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό γιατί πας βουνό.
0: Αυτό είναι δύσκολο.
23: Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό, μπράβο. Ναι, είναι δύσκολο, πας βουνό. Μπαίνεις στο Παγκαίο, αλλά είναι ωραία διοργάνωση και αυτή. Έτσι.
0: Σωστά.
23: Είναι ωραία διοργάνωση. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω, νομίζω ότι όλα πήγαν καλά.
0: Μπράβο.
23: Όλα πήγαν καλά και αυτό είναι το κυριότερο.
0: Είχε και αθλητές του ΟΚΑΦ, του ΟΚΑΚ, του ΝΟΘΑ και τα λοιπά. Είχε όμως και
23: απλούς. Αστέρα, είχε πολύ.
0: Και απλούς ανθρώπους, είχε και απλούς ανθρώπους οι οποίοι κάναν και τη βόλτα τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε τώρα στο.
23: Αυτό είναι και να το διασκεδάζει κόλας, δεν είναι.
0: Παρέες που είχαμε πολλές και τα λοιπά.
23: Γονείς.
0: Σωστά.
23: Έτσι με τα παιδιά τους που τρέξαν στο Family Run.
0: Σωστά.
23: Εντάξει, ωραία. Και του χρόνου να είμαστε γεροί.
0: Ο Γουσουέ δεν μπόρεσε να καθαρίσει την μπουγάδα και έμπλεξε τώρα άσχημα.
23: Ναι. Έχασε το Σάββατο από τον Γκάς και τώρα πρέπει την Τετάρτη να πάει στην Κομωτινή να κάνει μια νέα υπέρβαση. Που δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο.
23: Έχασε την ευκαιρία να κάνει το 3-1 και να βρει τη Χάνθ στον τελικό. Του ομίλου.
0: Η Χάνθ η οποία έβγαλε τον
23: Καόφ. 4-0. Ναι. Ναι, με εύκολα. Εύκολα η Χάνθ.
0: Η Χάνθ στην κανονική διάρκεια τι θέση τερμάτισε.
23: Δεύτερη. Πίσω από την Κομωτινή. Ναι, τώρα να πούμε για το μάτς του Σαββάτου. Εντάξει, δικαιολογημένα διαμαρτύρεται ο Γουσουέ για τη διαιτησία. Δηλαδή πήγαν όλα τα σπόρια προς την Κομωτινή. Ήταν οι διαιτητές υπερβολικοί σε κάποιες αποφάσεις. Που σίγουρα εναντίον του Γουσέ, μάλιστα και ο Γουσέ έχει ανεβάσει και ένα βιντεάκι που δείχνει τα διαιτητικά λάθη που επηρέασαν.
0: Τεκμηριώνει, ας πούμε.
23: Τεκμηριώνει, ακριβώς.
0: Τους ισχυρισμούς του, ναι.
23: Αλλά δεν ήταν και καλός.
0: Όχι, Τάσο, έτσι όπως το έβλεπα στην τηλεόραση το μάτς, ναι. Πρώτα δεν ήταν καλός και μετά έγιναν λάθη.
23: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δηλαδή, δεν ήταν ο Γουσουέ της Κομωτινής. Ήταν, είχε τον έλεγχο του αγώνα την Τετάρτη, ήταν πειθαρχημένος και είχε τους περισσότερους παίκτες σε καλή μέρα. Εν αντιθέσει με το Σάββατο,
0: ναι.
23: Όπου οι περισσότεροι, αν εξαιρέσουμε τον Γοργόνη και τον Σπυριδονίδη, δεν ήταν σε καλή μέρα.
0: Νομίζω ότι ο Γουσουέ ξεκινάει καλά το παιχνίδι, το παλεύει, έχει καλή.
23: Ναι, αλλά πόντο με πόντο.
0: Από ένα σημείο και μετά δημιουργείται εκνευρισμός γιατί τα σουτ δεν μπαίνουν.
23: Δεν έχει καθαρό μυαλό.
0: Και χάνει
23: από
0: το
23: αυτό
0: μυαλό
23: που λες πολύ σωστά, χάνει το μυαλό του.
0: Χάνει το μυαλό του.
23: Υπάρχουν και διαιτητές που εκνευρίζουν, δηλαδή και τον Κεκουόγεν τον έχουν φορτώσει άδικα με φάουλ σε κάποιες περιπτώσεις. Κεκουόγεν που όμως δεν ήταν καλός. Και ο Κόγκερ πρέπει σε αυτά τα παιχνίδια να κάνει τη διαφορά. Έτσι. Τους βάζει μέσα στα καλάθια.
0: Δεις.
23: Καλά το είπε ένας εκεί. Τώρα να μην πω όνομα. Λέει αγόρι μου, λέει εσύ. Πρέπει να τους βλέπεις, λέει αυτούς.
0: Από πλευράς μονάδων.
23: Ναι.
0: Ο Γουσουέ με την άλλη ομάδα την Κομωτινή είναι μέρα με τη νύχτα. Αλλά από πλευράς ομάδας.
23: Έχει περισσότερο βάθος όμως η Κομωτινή.
0: Μπορεί.
23: Τώρα, τι έγινε η Κομωτινή. Τους βγήκε πολύ ο Δελιγιώργης. Ένας πρώην παίκτης του Γουσουέ.
0: Ναι.
23: Έκανε νομίζω ένα πολύ, ίσως και ένα από τα καλύτερα της καριέρας του ο Δελιγιώργης. Και αντί για τον Περί που είναι ο πρώτος σκόρερ,
0: ναι.
23: Προέκυψε ο Χοδρόπουλος. Ένα παιδί που πέρασε και από την Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας και αυτός έβαλε 26 πόντους. Δηλαδή περισσότερο ο Γουσουέ υπολόγιζε τον Περί που είναι και ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας,
0: ναι.
23: Παρά τον Χοδρόπουλο. Λοιπόν, Στα καθοριστικά σημεία πήρε πολλές προσπάθειες ο Αυστραλός, ο Γκρέι, που στην Κομωτινή την Τετάρτη ήταν, δεν φάνηκε καθόλου.
0: Μα δεν σου γεμίζει το μάτι γενικά κι αυτός ο Γκρέι.
23: Ναι, δεν είναι.
0: Σου έρχεται από εκεί που δεν το περιμένει. Ναι,
23: πάμε τώρα στο Γουσουέ. Ο οποίος, ο Γοργόνης κάνει επίσης ένα εξαιρετικό παιχνίδι πάλι. Πάλι, γιατί όταν όμως δεν μπαίνουν του Γοργόνη, φρακάρει όλη η υπόθεση.
0: Ναι.
23: Αυτό δηλαδή είναι βασικό. Πόσο μάλλον όταν ο Ναούμης είναι ντεφορμέ, γιατί ήταν ο πρώτος τριποντάκιας της κατηγορίας.
0: Τόσο δεν φάνηκε καθόλου, τίποτα.
23: Τα βάλε όταν είχε τελειώσει το παιχνίδι, όταν είχε εκενωθεί και το στάδιο. Θα πάμε και στην εκένωση. Λοιπόν, ο Σπυριδονίδης, εντάξει, είναι σε καλή κατάσταση, το δείχνει, αλλά δεν φτάνει ένας Γοργόνης.
0: Δεν φτάνει, όχι.
23: Δεν φτάνει ένας Γοργόνης. Δηλαδή, προχθές σου έδινε την εντύπωση ότι παίζει ο Γοργόνης με την Κομωτινή. Έτσι. Για τον Οκεκουόγεν τα είπαμε, ο Νικολάκης, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα καθαρίζει μπαμ-μπαμ. Ήτανε καλός και μυαλωμένος στην Κομωτινή, εκνευρίστηκε για τα άδικα φάουλ που του φόρτωσαν, εδώ στο μάτς του Σαββάτου, και δεν φάνηκε καθόλου. Φορτώθηκε πολύ γρήγορα με 4 φάουλ. Ο Τσέλος δεν τα έβαλε αυτή τη φορά, γιατί και ο Τσέλος ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στην Κομωτινή. Να, αμέσως ο Γουίφιλτ είχε μόνο μερικά λίγα καλά διαστήματα. Αμέσως βλέπεις και εσύ πώς διαμορφώνεται ένα αποτέλεσμα, όταν μάλιστα και τα σποράκια από τους διαιτητές

0: δεν πάμε πρώτη φορά τώρα σε κλειστό γυμναστήριο, ούτε να δούμε ένα παιχνίδι. Έχουν γίνει και χειρότερα πράγματα σε κλειστά γυμναστήρια.
1: Μην πω ότι δεν έγινε και τίποτα δηλαδή.
0: Δηλαδή τώρα υπάρχει μια ένταση ανάμεσα στους φιλάθλους, όπου υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη.
1: Ανάμεσά τους.
0: Ανάμεσά τους. Είπες, ξύπες.
1: Εντάξει, λοιπόν, αυτά...
0: Δύο-τρεις φιλάθλοι αποβάλλονται, γιατί ο αγωνιστικός χώρος με την κερκίδα είναι πολύ κοντά, ρίξαν κάτι γαλλικά του, φύγαν από το γήπεδο. Άρα το να κενώσει ένα στάδιο, δεν είναι έλεος.
1: Και αυτό που έτσι, κάνει με το διαιτητή, ο παράγοντας του ΣΟΕ δεν είναι σωστό.
0: Εκεί το κάνει ίσως από... πώς να σου το πω, δηλαδή...
1: Εκτός αν είναι σχέδιο να διακόψει το μάτς για να μήπως και συνέλθουν από τη διακοπή.
0: Ένα είναι αυτό που λες.
1: Δηλαδή μπαίνει μέσα και διαμαρτύρεται με ένα τέτοιο τρόπο υπερβολικό και λέω μήπως ρε παιδί μου είναι...
0: Αλλά και αυτός είναι λόγος για να εκενώσει το στάδιο.
1: Όχι.
0: Έτσι δεν είναι τώρα.
1: Εντάξει, τώρα οι διαιτητές δεν ήταν καλοί, αλλά ο Γουσουέ δεν έχασε από τους διαιτητές. Όταν έγιναν όλα αυτά ήταν ήδη 15 πόντους
0: πίσω.
1: Να
0: σε πω κάτι, ναι. Ο Γουσουέ όταν ο Γοργόνης μειώνει στο 52-55 με τρίποντο και σου δίνει την εντύπωση ότι εκείνη την ώρα ότι ο Γουσουέ μπορεί να το ανατρέψει,
1: όλα αρχίζουν να
0: παίζει φρακάρισμα. Γίνεται το φρακάρισμα, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει σκορ μετά και το 52-55 γίνεται 52-76.
1: Τι έγινε στην νική σκηνή.
0: Λοιπόν, αυτά για τον Γουσουέ, δεν χάθηκε τίποτα. Μπορεί να το πάρει την Τετάρτη ο Γουσουέ, αρκεί να το πιστέψει και να είναι ο Γουσουέ της προηγούμενης Τετάρτης. Το μάτς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, η ατμόσφαιρα θα είναι φανατισμένη, τώρα η ψυχολογία είναι υπέρ της Κομωτινής, αλλά ο καλός Γουσουέ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Λοιπόν, αυτά για το μπάσκετ. Έχασε ο Αστέρας τον τελικό, για να πριν πάμε στα τοπικά. Κρίμα, το κύπελο έχασε από τον Άτλα.
1: Ποιο κύπελο?
0: Κασαμάθ.
1: Το κύπελο, το τοπικό κύπελο.
0: Ναι, το κύπελο.
1: Λοιπόν.
0: Και τώρα, όσον αφορά τα τοπικά. Ναι, το παιχνίδι ας πούμε που έγινε ροντέο ήταν στην Νικήσιανη πάνω. Μετά το δεύτερο κόλ που πέτυχε ο Βύρον αργά στις καθυστερήσεις.
1: Καταρχήν παίζουν Παγκαίο Βύρονας.
0: Είναι 1-1.
1: Ναι, ενδιαφέρεται το Παγκαίο Βύρονας, είναι αδιάφορος.
0: Περίπου, εντάξει, ναι, δεν είναι.
1: Το Παγκαίο θέλει να σωθεί.
0: Βέβαια.
1: Και στις καθυστερήσεις λοιπόν δίνει πέναλτι, τι έγινε?
0: Όχι, το γκολ διαμαρτύρονται του Παγκαίου ότι είναι offside του Βύρονα. Λοιπόν, τώρα, φυσικά δεν ήμασταν στο μάτς και δεν υπάρχει και εικόνα. Ήταν το καβάλα πάμε γήπεδο. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς να βάλουμε το χέρι στο Ευαγγέλιο και να πούμε είναι offside ή δεν είναι offside.
1: Οι πληροφορίες τι λένε?
0: Όχι
1: για το offside, για το πώς έγινε. Γίνεται, μπαίνει γκολ, διαμαρτύρονται για.
0: Ναι.
1: Διαμαρτύρονται ότι είναι offside.
0: Κληρώνεται το γκολ.
1: Ναι. Και διαμαρτύρονται ότι είναι offside.
0: Και εκεί ο βοηθός δέχεται επίθεση.
1: Την οποία αρνείται ο ποδοσφαιριστής. Λέει δεν το χτύψατε, εν πάση περιπτώσει είναι
0: κάτι. Ο ποδοσφαιριστής λέει ναι, ότι δεν τον χτύπησε ή το χτύπησε ελάχιστα τέλος πάντων.
1: Ο ποδοσφαιριστής λέει ότι με σπρώξαν από πίσω έτσι πάνω στο μπούγιο και έπεσε κατά λάθος
0: λοιπόν,
1: πάνω του.
0: Εγώ τώρα δεν θέλω να γίνω συνήγορος κανένας, αλλά από τον ποδοσφαιριστή, επειδή τον γνωρίζω,
1: ναι,
0: είναι πολύ καλό παιδί. Δηλαδή όταν άκουσα το όνομά του, όταν έμαθα το όνομά του, έπεσα από τα σύννεφα. Γιατί ο ποδοσφαιριστής αυτός στο παρελθόν δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό.
1: Τέλος πάντων τώρα δεν ήμασταν μπροστά, Τάσο, δεν μπορούμε να πούμε.
0: Δεν ήμασταν μπροστά, αλλά βάσει του ότι ξέρουμε και το χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή, που ο ίδιος μάλιστα πήγε από μόνος του.
1: Παρουσιάστηκε
0: δηλαδή όταν ήρθε η αστυνομία και αυτά εδώ για... παρουσιάστηκε από μόνος του και λέει εδώ είμαι, εντάξει. Τώρα ο βοηθός και αυτός είναι καλό παιδί, δηλαδή, ξέρεις τώρα μπαίνουμε, δηλαδή είναι μια φάση η οποία κρίνει ένα παιχνίδι, ίσως κρίνει και την παραμονή του Παγκαίου αυτή η φάση.
1: Τώρα τι να γίνει, το μάτς έληξε 1-2.
0: Ναι, γιατί άλλο να πάρεις βαθμό και άλλο να το χάσεις, έτσι.
1: Ακαθοριστικό το αποτέλεσμα λες.
0: Θα δούμε, έχει ακόμη. Λοιπόν, αυτά τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει.
1: Πάντως είναι το δεύτερο.
0: Είναι στεναχωρηθήκαμε γιατί δεν θέλουμε να βλέπουμε τώρα τέτοια γεγονότα.
1: Έμπλεξε ο άνθρωπος αυτός. Καλό παιδί, συμφωνώ μαζί. Για να λες ότι είναι καλό παιδί, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά ο άνθρωπος αυτός έχει μπλέξει. Ειδικά αν καταδικαστεί στο δικαστήριο, οι ποινές είναι πολύ αυστηρές. Γι' αυτό, επειδή είναι αυστηρές οι ποινές, είναι και παραμένει κρατούμενος. Γιατί όλα αυτά γίναν το Σάββατο. Ο άνθρωπος αυτός κρατήθηκε πρώτο βράδυ το Σάββατο, έμεινε όλη την ημέρα χθες πάλι κρατούμενος και θα πάει το μεσημέρι να δικαστεί σήμερα κατά τη μία και δεν ξέρω αν θα γίνει το δικαστήριο, αν

0: καμιά αναβολή και πρέπει να αφαιρθεί και ελεύθερο.
1: Εντάξει, αυτό το παρακολουθούμε, έτσι, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε.
0: Είναι το δεύτερο γεγονός στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Καβάλας, το δεύτερο αυτόφορο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Το πρώτο θυμάστε που έγινε εδώ στο Κοτσάλου. Κάτι δεν πάει καλά στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Εκεί στο Κοτσάλου που είχαμε και εικόνα, είχαμε και κάποια βιντεάκια, είχαμε και όλα αυτά. Είδαμε, ας πούμε, κάποια πράγματα. Δεν ήμασταν και εκεί στο παιχνίδι. Έτσι. Ήτανε ο Χάρης ο Ιορδανίδης μας είχε μεταφέρει κάποια πράγματα. Ο Χάρης που είναι ένας έμπειρος των γηπέδων. Εγώ εχθές ρώτησα για το Παγκαίο, εννοώ, Παγκαίο Βύρων. Ρώτησα κάποιον παράγοντα που ήταν στο παιχνίδι. Και το λέω, όντως οι διαμαρτυρίες είναι σωστές του Παγκαίου για τον γκολ.
0: Το offside.
1: Το offside. Και μου είπε αυτός ότι είναι σωστές.
0: Τάσο,
1: ας πούμε, έγινε αυτό που έγινε.
0: Τάσο, έχουμε να πούμε ότι είμαστε κατά των επεισοδίων και των επιθέσεων.
1: Εννοείται.
0: Από την άλλη πλευρά
1: δεν το συζητάμε αυτό.
0: Δεν γίνεται, κάτι δεν πάει καλά. Ο Μπέις, τα μυστικά τους διαιτητές, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Καβάλας, κάτι δεν πάει καλά. Είναι φανερό, δεν γίνεται μέσα σε ένα μήνα να έχουμε δυο αυτόφορα. Φταίνε αυτοί, αυτοί είναι οι υπεύθυνοι που επιτέθηκαν, που χτύπησαν και τα λοιπά, βεβαίως. Αλλά και η ΕΠΣ Καβάλας τι γίνεται. Δεν πρέπει να δει λίγο τι γίνεται.
1: Κοίταξε,
0: με τους
1: διαιτητές
0: της.
1: Κοίταξε, ας πω κάτι τώρα. Όσο αφορά τον βοηθό, είναι βοηθός τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αξιολογημένος δηλαδή. Που λέω, εννοώ το στο παιχνίδι του Παγκαίου με τον Βίρουνα, όχι στο Ηρακλής Καβάλας με τον ταξιάρχη.
0: Όσο δεν έχουμε δει, ναι. Άσε τώρα, δεν μπορούμε να πούμε τώρα. Εκείνο οπότε, λέμε, τα γεγονότα μετράνε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έμπλεξαν. Γιατί να μπλέξουν, γιατί να υπάρξουν αυτή η ένταση, γιατί να υπάρξει αυτή η αναταραχή, γιατί να υπάρξει αυτή η αμφισβήτηση. Δύο φορές. Τι γίνεται με τη διαιτησία στην ΕΠΣ Καβάλας, τι γίνεται με τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Καβάλας. Λοιπόν, κάτι γίνεται, είναι φανερό. Και ακόμα κάτσε, περίμενε, δεν έχουν κρυθεί κιόλα. Έχουμε κι άλλα ντέρμπι.
1: Στην Α κατηγορία, ναι.
0: Έχουμε κι άλλα ντέρμπι. Τι θα γίνει δηλαδή.
1: Τέλος πάντων,
0: άλλο τίποτα
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Εντάξει, να μείνουμε λίγο στην Α κατηγορία.
0: Τι να μείνουμε τώρα, θα μείνουμε τα Σαββατοκύριακα. Να μείνουμε στα γήπεδα, μην πηγαίνουμε στα αστυνομικά τμήματα και στα δικαστήρια.
1: Καλά, εννοείται. Ποιο το θέλει αυτό. Λοιπόν, Ορφέας έκανε 0-0 στις πηγές.
0: Αδιάφορο.
1: Και να πούμε, ναι, ένα στατιστικό ότι ο Άρης Πηγών είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει χάσει φέτος από τον Ορφέα. Τον κέρδισε μέσα στη Χρυσούπολη όταν ήταν τυπικά γηπεδούχος ο Ορφέας και έφερε ισοπαλία στην έδρα του.
0: Στο δεύτερο γύρο, δεν μου λες κάτι άλλο, έχουμε τάσο να πούμε.
1: Περίμενε, να κλείσουμε με την Α κατηγορία πολύ γρήγορα εντάχει. Τώρα, στη μάχη της παραμονής, μεγάλη νίκη του Ορφανίου στα Λιμενάρια 2-1. Ισοπαλία στα Μισκιανά Μακεδονικός Βυζάντιο και ισοπαλία ΑΕΚ Θεολόγος. Οπότε τι γίνεται τώρα, η Καλλιράχη έχει αποχαιρετήσει, Παγκαίο σε πολύ δύσκολη θέση και Λιμενάρια που έχασαν από το Ορφάνι σε πολύ δύσκολη θέση και παλεύουν Αμισκιανά, Ορφάνι
0: ΑΕΚ.
1: Και Δόξα Θεολόγου και ΑΕΚ. Εντάξει.
0: Πάμε παρακάτω. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν ξέρω, για το ρολόι τώρα μην μπερδέψεις πίσω.
0: 9 η ώρα είναι.
1: 9 η ώρα είναι. Γεια σας, goodbye, τα λέμε.
0: Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους.
2: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση. All summer long. Ανοίγουμε Παρασκευή 1 Μαΐου.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία Ωμικρον Ε, 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
5: Φέτος η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina. Εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: 45 χρόνια τα δουλεύω τα υλικά της Ιζωμάτ. Φουλ αξιοπιστία, φουλ ποιότητα. Για την τελευταία 20ετία, για εξωτερική θερμομόνωση δουλεύω μόνο τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Στα σύν των συστημάτων Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ είναι η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, η πλούσια επιλογή τελικών υφών και αποχρώσεων στον τελικό σοβά και τα 10 χρόνια εγγύησης. Επιπλέον η εταιρεία έκανε ειδική εκπαίδευση σε όλο το συνεργείο μου για τη σωστή και γρήγορη τοποθέτηση των συστημάτων ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει. Οπότε εγώ, ως πιστοποιημένο συνεργείο, προτείνω στους ιδιοκτήτες μόνο Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και ξέρω πως όλα θα πάνε τέλεια. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 2592-062-472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 9.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
14: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο.
15: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
14: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
15: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
14: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
15: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
14: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Σμύρνης 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510-250-565.
16: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
17: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
18: Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνία. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
19: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

morning. Σερβίρι, το καλύτερο πρωινό. Ράδιο πρωινή 93,7.

0: ομάδα και καλή άνοιξη επιτέλους, διότι το τριήμερο της Πρωτομαγιάς φάγαμε το κρύο της αρκούδας.
1: Πετάω μακριά.
2: Η θάλασσα ανοίγει την αγκαλιά.
0: Παιδιά, αυτή δεν ήταν μια απλή μεταβολή του καιρού.
2: Ελεύθερος είμαι στα μάτια σου μπροστά.
0: Δεν ξέραμε πού να πάμε, δεν ξέραμε τι να φορέσουμε.
2: Η νύχτα ανάβει φωτιά.
0: Πάντως τα καινοδρομικά κέντρα γεμίσανε.
1: Ζούμε την κάθε μα.
0: Αν και τα περισσότερα ευνηδιάστηκαν και ήταν κλειστά, αλλά χιόνι είχανε.
2: Γίνε φωτιά.
1: Πάθος και ένταση μες στην καρδιά.
0: Ζήσαμε ένα φοβερό τριήμερο τουλάχιστον καιρικά. Και είναι αλήθεια ότι μας κάλασε πολλά σχέδια. Διότι ρε παιδιά, σας το είπα, η Πρωτομαγιά θέλει καρό, τραπεζομάντιλο, ταπεράκι, κασεράκι, σαντουιτσάκι, τοστάκι.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τη νέα πρόβλεψη, την επικαιροποιημένη της ΕΜΗ, ο καιρός από σήμερα αρχίζει να βελτιώνεται, αν και το πρωί είχε λίγο κρύο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Τι κάνετε, πώς είστε?

σημερινό Δευτέρα 4 Μαΐου. Πολλά. Η Πελαγία γιορτάζει σήμερα, η Πελατζή. Πελαγίας Μάρτυρος, Ιλαρίου, Οσίου, Νικηφόρου, Αθωνίκου, 6 και 26 Ανατολή, 18 λεπτά μετά τις 8 η Δύση. Χρόνια πολλά στην Πελαγία, την Πελαγιό, τον Ιλάριο, τον Μέλο, τον Μέλιο, τη Μέλια, τη Μελίτσα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, ρε παιδιά.

όσοι μετεωρολόγοι για αυτό που ζήσαμε το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς μιλάνε για το πιο ακραίο φαινόμενο των τελευταίων 40 χρόνων που αναποδογύρισε, λέει, την Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες, λέει, που ζήσαμε σε πολλές περιοχές ήταν 12 με 13 βαθμούς χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Αφού το ξέρω ότι δεν θα ήταν. Και αυτές οι αποκλίσεις από τα κανονικά επίπεδα αποτελούν ιστορικό ρεκόρ.

Όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει καν κάτι ευχάριστο. Δεν έχει βγει ακόμα λευκός καπνός. Το Ιράν κάνει προτάσεις. Τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση που το Ιράν κάνει προτάσεις. Ο Τραμπ τις απορρίπτει. Και διαβάζουμε σήμερα για την επιχείρηση ελευθερία που ανακοίνωσε ο Τραμπ για να σταματήσει τον αποκλεισμό των πλοίων στα στενά του Ορμούς με το Ιράν. Και βέβαια η άλλη πλευρά απαντά με μια σκληρή προειδοποίηση. Και λέει ότι οποιαδήποτε αμερικανική εμπλοκή στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση και κυρίας. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, όπως έχετε καταλάβει. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τα προβλήματα όσον αφορά τα καύσιμα θα γίνουν ακόμα πιο σοβαρά.

0: Όταν επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις των 9.30 θα μιλήσουμε για τον καιρό των επόμενων ημερών. Ενώ όταν επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις θα μιλήσουμε και για Μαρίνα Πατούλη Σταυράκη, πρώην Πατούλη, η οποία πέρασε το τριήμερο της Πρωτομαγιάς με τον Μπουλέντο Σκαντ στην Κωνσταντινούπολη, ένας Τούρκος επιχειρηματίας, σας τα είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Ακόμα λέει και ο γάμος περνάει από το μυαλό της Μαρίνας. Το κορίτσι είναι ερωτευμένο, ρε παιδιά.
1: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκη.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
6: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 9.30.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίσος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
8: Ξεκίνα την μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510-2410-10 και 6940-530358.
9: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
10: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
9: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511 102 852 και 6971 644 260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698 556 6204.
15: Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνία. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
16: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζαντζίδης. Και έχει Καζαντζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Μισός αιώνας εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζαντζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-244019. Καζαντζίδης Α και Σία, Ωμικρον Ε. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
17: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων.
18: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

για σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου. Αραιή συννεφιά με 17 βαθμούς Κελσίου, η ανώτερη θερμοκρασία. Αύριο Τρίτη 5 Μαΐου, πάμε στους 22. Η αυριανή Τρίτη θα είναι ένα όνειρο, με έναν ήλιο να σαν ανανά και 22 βαθμούς. Τετάρτη 6 Μαΐου, 18 με 20 βαθμοί Κελσίου και έναν ήλιο να σαν ανανά. Την Πέμπτη με αρκετά σύννεφα και 20 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή με 20 βαθμούς Κελσίου και αρκετά σύννεφα. Και ανανάδες το Σάββατο με 21 βαθμούς Κελσίου.

0: ξέρω αν σας ενδιαφέρει, αλλά η Μαρίνα Σταυράκη, η πρωτομαγιά της Ιμπέρας στην Κωνσταντινούπολη με τον έρωτα της ζωής της, είναι ένας επιχειρηματίας Τούρκος, Μπουλέντος Γκάρ.
1: Λέω σαν παιδί, γιατί αγάπη μου είσαι εσύ, κοίταξε με πως μελαγχολώ.
0: Εάν θα δείτε τις φωτογραφίες, θα καταλάβετε ότι το κορίτσι είναι πλέον ευτυχισμένο. Απαστράπτους απόζαρε στην αγκαλιά του Μπουλέντ. Πού να ξέρω, κακομοίρης ο Μπουλέντ που έμπλεξε. Η ίδια λέει δεν έχει πάρει θέση για τη φημολογία των τελευταίων ημερών που αναφέρει ότι από το μυαλό της περνάει ο γάμος με τον Τούρκο επιχειρηματία. Θα σας τα πω όλα, είπε η Μαρίνα με την επιστροφή από την Κωνσταντινούπολη. Θα τα πούμε όλα μόλις γυρίσω, σας φιλώ. Ναι, γιατί αν δεν μας πεις τι σκέφτεσαι, ρε εσύ Μαρίνα, θα έχουμε θέμα, δεν θα μπορούμε να λειτουργήσουμε. Εμείς κάθε μέρα ξυπνάμε και κοιμόμαστε με το αν θα παντρευτείς τον Τούρκο τον επιχειρηματία τον Μπουλέντ. Δεν έχουμε άλλο καημό, δεν έχουμε άλλη δουλειά.

είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι εικόνες από μια συναυλία που έγινε στην παραλία Κόπα Καμπάνα στη Βραζιλία με τη Σακίρα, η οποία ερμήνευσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μπροστά σε 2 εκατομμύρια Βραζιλιάνους, παιδιά. Ήταν μια δωρεάν συναυλία στην παραλία Κόπα Καμπάνα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, το μουσικό Mega Show Festival Τόντο Μούντο Νορίο. Χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο με στόχο την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας. Με τους αξιωματούχους να εκτιμούν ότι η εκδήλωση θα αποφέρει περίπου 140 με 150 εκατομμύρια ευρώ για τη χώρα. Εάν δείτε τις φωτογραφίες, είναι άκρως εντυπωσιακές. Τώρα μιλάμε για 2 εκατομμύρια θεατές στη δωρεάν αυτή συναυλία στην παραλία Κόπα Καμπάνα στο Ρίο Ντε Ζανέιρο, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα που έχει ζήσει ποτέ αυτή η πόλη.

Ένας δημοσιογράφος της ΕΡΤ που έδωσε ανταπόκριση από τα χιονισμένα Καλάβρητα βγήκε με ένα χριστουγεννιάτικο σκουφάκι του Άι Βασίλη. Σωστός ο παίκτης.

Είμαστε με Μπαλαούρο λιμανάκι σφαγείων. Παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν βοήθησε, το τρίμερο της Πρωτομαγιάς στο Μπαλαούρο έγινε ο χαμός. Και βέβαια να στείλουμε για άλλη μια φορά αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά του Μπαλαούρο. Λοντέσα Golden Rose, με πάρα πολλά μυστικά ομορφιάς, τα οποία οι άνθρωποι της Λοντέσα Golden Rose είναι διατεθειμένοι να μοιραστούν μαζί μας. Νηλαίος 3, δεύτερο στον ομεταντήτη, η Ομονία 73 στην καρδιά της αγοράς και διαδικτυακά στο www.lodesa.gr. Και Μάριος Αθανασιάδης, καλώς και εκ των χιλιόμετρων Καβάλας Αμυγδαλαιών, αλλά και στο δοξάτο της δράμας. 6945 755 034 είναι το τηλέφωνο.

0: Μάθα πώς λένε τη μαμά.
1: Είναι η δική μου εντύπωση, αλλά νομίζω ότι το τρίμερο της Πρωτομαγιάς είχε αρκετούς Βαλκάνιους τουρίστες. Και είχε και αρκετούς Τούρκους. Βέβαια, οι περισσότεροι ήρθαν έτσι με μια διάθεση πιο καλοκαιρινή, αλλά προσαρμόστηκαν εύκολα, σχετικά εύκολα στα δεδομένα του καιρού. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς απέναντι και στο νησί το

έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδο. Μετά τις 18 με 20 Μαΐου θα ανοίξουν και τα ξενοδοχεία, οι ξενοδοχειακές μονάδες που δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Αλλά οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι πλέον εν λειτουργία. Άλλωστε, ο Μάιος είναι και ο μήνας όπου πάρα πολλά σχολεία θα κάνουν τις εκδρομές τους στην πανέμορφη Θάσο, συνήθως τις ημερήσιες.

ωραία που θα λέει η Νικόλ. Η Νικόλ Σαραβάκου. Διότι όταν πρωτοεμφανίστηκε αυτό το κορίτσι, τραγουδούσε κάτι πολύ έτσι μελαγχολικά και καταθλιπτικά τραγούδια. Όπου πριν από μερικά χρόνια έκανε μια στροφή πολύ σοβαρή στην καριέρα της και αναθεώρησε τις επιλογές της.

Στην Ιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις, μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα,

0: η κλινική καλύπτει επίγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
1: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long. Ανοίγουμε Παρασκευή 1 Μαΐου.
2: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma-V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης.
3: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο?
9: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
8: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
9: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
10: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
9: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
10: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Σμύρνης 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510-250-565.
11: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
12: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
11: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
12: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
11: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
12: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
11: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
12: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
11: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
12: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 2592062472.
12: Σκλαρίς. Και ημέρα ξεκινά νόστιμα.
13: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 10. Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία ΩΕ 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
15: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
16: Εγώ το φρόντισα.
15: Τι έκανες δηλαδή?
16: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
15: Ακούγεται καλό.
16: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
15: Παθητικό κτίριο, ε.
16: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
15: Αναλαμβάνουμε επίσης
16: έκδοση αδειών, μελέτες,
15: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
16: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
15: έκδοση πιστοποιητικών.
16: Partners ESCO.
15: Δαγκλή 24, Καβάλα.
16: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
17: Ένα κιλό παράδοση, δύο κιλά γεύση και μπόλικο μεράκι. Αυτή είναι η συνταγή μας. Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις. Με αγάπη και αφοσίωση χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά για να σας προσφέρουμε γλυκές απολαύσεις που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και πάντα με ποιότητα, γιατί είναι η δική μας παράδοση. Βρείτε τη γεύση της απόλαυσης κάθε στιγμή της ημέρας στα Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Στην Καβάλα, σε δύο γλυκά σημεία, με τιμές προσφορά στις τούρτες γενεθλίων, Ερυθρού Σταυρού και Σπετσών στον Άγιο Νικόλαο και στη Χρυσούπολη. Παραγγελίες και στην ιστοσελίδα της Volt ή του eFood.
18: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνίστη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27 69 78 30 44 44 69 77 35 53 77.
19: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βελιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 831 168 και 2510 227 861.
21: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

για το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι λίγο πιο ακριβό το παγωτό. Λόγω της γενικευμένης ακρίβειας και λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους που επηρεάζει την αγορά των τροφίμων. Οι νέες ανατιμήσεις βρίσκονται πρώτων πυλών και εκτιμάται ότι θα γίνουν ιδιαίτερα αισθητές στους καταναλωτές. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυξήσεις της τάξης των 10 έως 50 λεπτών μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με τις τιμές να πιέζονται προς τα πάνω, ειδικά αν συνεχιστεί η άνοδος στο κόστος ενέργειας και καυσίμων.

0: μπάλα παγωτού 100 γραμμαρίων σήμερα κοστίζει περίπου 2 ευρώ, ενώ σε τουριστικές περιοχές ακόμα αυτή η μπάλα παγωτού μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 5 ευρώ.
1: Και βανίλια,
2: καραμέλα
3: και λεμόνι,
4: πατόμουρο,
1: παρφέ.
0: Στα περίπτερα ένα παγωτό ξεκινάει από 1,20 και μπορεί να φτάσει και τα 3 ευρώ και τα 30 λεπτά. Ανατεμάχιο είναι η τιμή. Με βάση, λέει, τις προβλέψεις, αν εφαρμοστούν οι νέες ανατιμήσεις, οι τιμές στα περίπτερα θα διαμορφωθούν περίπου ως εξής: κυπελάκι 104 γραμμάρια από 2,90 ως 3,20, ξυλάκι 81 γραμμαρίων από 2,60 ως 2,70, από 2,60 και 2,70 περίπου στα 3 ευρώ, ο πύραυλος 145 γραμμαρίων από 3,30 ευρώ και άνω και η οικογενειακή συσκευασία από 14,70 έως 14,90. Όπου και να πάνε οι τιμές του παγωτού, αυτό θα είναι μία από τις βασικές επιλογές δροσιάς. Και το φετινό καλοκαίρι,

Πελαγία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στην Πελαγία και σε όσους γιορτάζουν σήμερα στον Ιλάριο. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας και πολλά και καλά ρε παιδιά. Είμαστε με Παλαούρο λιμανάκι σφαγείων. Γουστάρουμε Παλαούρο γιατί περνάμε καλά, τρώμε καλύτερα, πληρώνουμε τίμια. Είμαστε με Μάριο Αθανασιάδης Καλοσχέδης για όλους εσάς που έχετε εργασίες, κυρίως εξωτερικές. Έκτο χιλιόμετρο Καβάλας Αμυγδαλεών αλλά και στο Δοξάτο της Δράμας. 6945-755-034 το τηλέφωνο. Λοντέσα Golden Rose γιατί ο κόσμος της ομορφιάς δεν σταματά να εξελίσσεται. Ήδη κομμωτηρίου, μακιγιάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ, προϊόντα περιποίησης προσώπου σώματος, πάρα πολλές επιλογές για κάθε ηλικία. Στο γενικά. Μιλέως 3, δεύτερο στον ομεταδίδε ή Ομονίας 73 στην καρδιά της αγοράς και βέβαια διαδικτυακά στο www.lodesa.gr. Θέλω να μιλήσουμε και λίγο για το University of York Europe Campus, το ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York. Είναι ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και προσφέρει πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου θα βρίσκονται στην Καβάλα και σε μια ενημερωτική παρουσίαση τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy και είστε όλοι προσκεκλημένοι.

στο διαδίκτυο για την περίπτωση ενός νεαρού Βρετανού άντρα, του Τζακ Τζόνσον, ο οποίος έγινε γνωστός όχι για κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο ή επαγγελματική επιτυχία, αλλά για την απόφασή του να αλλάξει ριζικά την εμφάνισή του με ένα και μόνο στόχο, να μοιάζει στον David Beckham. Έκανε ένα σωρό πλαστικές επεμβάσεις, σόδεψε περίπου 35.000 ευρώ. Αν δείτε το αποτέλεσμα, καμία σχέση με τον Beckham.

0: ήταν ενέσιμα fillers, botox, επεμβάσεις στη γνάθο και το πηγούνι, καθώς και λεύκανση δοντιών. Κάθε αλλαγή είχε ένα στόχο, να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα χαρακτηριστικά του διάσημου παλέμαχου Άσου. Ξέρω, λέει, καλά, αν δείτε τη φωτογραφία δεν έχει καμία σχέση με τον Μπέκαμ, παρά τις επεμβάσεις που έκανε, αλλά έχει το γνώτης αυτόν. Ξέρω, λέει, δεν μοιάζω ακόμα με αυτόν, αλλά έχω, λέει, δρόμο μπροστά μου. Μ' αρέσει πολύ ο David Beckham, αγαπώ τον τρόπο που φαίνεται και τη ζωή του. Αλλά φίλε μου, καλέ, νομίζω ότι όσες επεμβάσεις και να κάνεις, δεν θα τα καταφέρεις.
1: Ένας κόσμος τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ, με στα μάτια σου παίζουν.
0: Δηλαδή δεν είναι φοβερό τι μαράζια έχουν ορισμένοι άνθρωποι? Τώρα αυτός ξυπνάει και κοιμάται και θέλει να γίνει Beckham.

0: Φέτος η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina. Εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
1: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 10:30.
6: Ξεκίνα την μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Γιαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Γιαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510-241010 και 6940-530358.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
9: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
16: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
15: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
16: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
15: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές τσιμεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
16: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
15: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με τούβλα, ήτονγκ, γυψοσανίδες.
16: Εμπόριο Μαμαλούκας.
15: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
16: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
15: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
17: Μαμαλούκας. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση.
18: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
19: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή, εσύ να φεύγεις και μετά. Σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή, εσύ να

Είναι από τα καλύτερα τραγούδια του Στέφανου Κορκολή. Ίσως είναι και το καλύτερο. Αλλά βέβαια έχει γράψει τόσα πολλά τραγούδια, έχει τόσες πολλές επιτυχίες ο Στέφανος Κορκολής, που δυσκολεύεσαι να βρεις το καλύτερο. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, έχουν περάσει τα πρώτα 90 και έχουμε μπει στο δεύτερο. Έχουμε μπροστά μας άλλα 90. Και βέβαια έχετε καταλάβει ότι όσο περνάει η ώρα, ο ήλιος κυριαρχεί στον ουρανό της πόλης και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αργά αλλά σταθερά.

Σκόνη και θλίψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες. Θυμήσου πάντα στην ίδια διαδρομή. Εσύ να φεύγεις και μετά. Σκόνη και θλίψαλα.

αυτός που δεν θα συνεχίσει να εργάζεται στο Sky ή Ακοσιόνι, σας τα είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι μετά το Μάιο που τελειώνει το λύκειο το συμβόλαιό της δεν θα ανανεωθεί. Ο λόγος είναι ότι το κανάλι θέλει να προωθήσει στην παρουσίαση του καθημερινού κεντρικού δελτίου τη δημοσιογράφο Λένα Φλιτζάνη, η οποία προς το παρόν παρουσιάζει με επιτυχία το καθημερινό μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και εκτιμούν εκεί στο κανάλι ότι η Φλιτζάνη, ωραίο επίθετο έτσι, η Φλιτζάνη, η Λένα η Φλιτζάνη θα τα πάει καλύτερα από τη Σία Κοσιόνι, η οποία Σία Κοσιόνι σύμφωνα με το ρεπορτάζ ζήτησε και ένα ραντεβού με τον Αλαφούζο. Αλλά αυτό το ραντεβού δεν έγινε ποτέ, διότι έχει βεβαρημένο πρόγραμμα ο Αλαφούζος εντός και εκτός Ελλάδας. Έχει και τον Παναθηναϊκό να κουμαντάρει ρε παιδιά.

Ράδιο πρωινή 93,7. Αλλάζει τον τρόπο που ακούτε ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ζημιά σου. Μαγιά φαντάζω διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ Ε 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
3: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι-βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long. Ανοίγουμε Παρασκευή 1 Μαΐου.
4: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
5: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
4: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
5: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
4: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
5: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσυγκρίνουν.

0: σηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
1: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
0: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
1: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 11.
3: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
4: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
3: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
5: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma-V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης.
0: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
6: Αν σου έλειψε το καλό φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή. Στο Σαρί, στη Νέα Ηρακλίτσα. Φρέσκο ψάρι, με ζεδάκια στη μέση και φυσικά κρασί ή ουζάκι. Στο Σαρί, για στιγμές που μένουν. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.
7: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
0: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
7: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
0: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
7: Βουδουλάκη.
0: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
7: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
0: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
7: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
10: Εγώ το φρόντισα.
9: Τι έκανες δηλαδή?
10: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
9: Ακούγεται καλό.
10: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
9: Παθητικό κτίριο, ε.
10: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
9: Αναλαμβάνουμε επίσης
10: έκδοση αδειών, μελέτες,
9: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
10: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
9: έκδοση πιστοποιητικών.
10: Partners ESCO.
9: Δαγκλή 24, Καβάλα.
10: Τηλέφωνο 2511104075 και στο partners.com.gr.
11: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
12: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνί στη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27 69 78 30 44 44 69 77 35 53 77.
13: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
14: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
13: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
15: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο?
16: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
15: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
16: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
15: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
16: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
15: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Σμύρνης 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510 250 565.
17: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: καλή εβδομάδα, Δευτέρα 4 Μαΐου.
1: Νύχτα αρχίζει και...
0: Πες το και έγινε. Και άμα δεν γίνει, ξαναπες το. Κάποια στιγμή θα γίνει, ρε φίλε.

εμείς ο Χανιωτάκης με τη Μυρτώ την Αλικάκη. Βέβαια η έκπληξη σε αυτό το τραγούδι είναι η Μυρτώ η Αλικάκη. Όλα αυτά συμβαίνουν στα 21 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Δημοφιλέστερο των FM και

0: πρωί. Φυσικά το ράδιο πρωινή 93,7.
1: Με μάτια μελαγχολικά.

Μ' ρώταγες αν σ' αγαπώ. Εγώ απαντούσα ίσως. Κι όταν μου ήρθα να στο πω, χάθηκες μες στο πλήθος. Μαγίσα ψεύτρα, θέλω εξωτικό.

όταν σκάει το πρωί κι αγκάθι όταν κοιμάσαι, μαζί γελώντας δυνατά με έπαιρνες από το χέρι και μες

Ο Γιώργος ο Μίχας με την Βασιλική της Γυαλινά. Αυτή είναι η ψεύτρα, η μάγισσα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της

0: με παιχνίδια.
1: Τι ωραία που το πας ρε πάνω. Τι ωραία που το έχεις πιάσει.
0: Οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.
1: Διότι ο Λαυρέντης μας λείπει.
0: Τα φορτώνουν.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Μου λες τα μάτια σου

συμβεί μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει, κι η καλοσύνη τους απλώς

Πάνος ο Μουζουράκης, αυτή την τραγουδάρα που έχει γράψει ο Λαβρέντης ο Μαχαιρίτσας, θα μας οδηγήσει στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα των 11.30. Και τι δεν έχουμε ακούσει για σήμερα, παιδιά!

0: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαριγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Μην αγγίζετε το κουμπί του ραδιοφώνου. Περισσότερο πρωινή. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
2: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
2: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
3: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
2: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
3: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
9: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 11:30.
10: Ξεκίνα την μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνη 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510-2410-10 και 6940-530358.
11: 45 χρόνια τα δουλεύω τα υλικά της Ιζωμάτ. Φουλ αξιοπιστία, φουλ ποιότητα. Για την τελευταία 20ετία για εξωτερική θερμομόνωση δουλεύω μόνο τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Στα σύν των συστημάτων Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ είναι η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, η πλούσια επιλογή τελικών υφών και αποχρώσεων στον τελικό σοβά και τα 10 χρόνια εγγύησης. Επιπλέον η εταιρεία έκανε ειδική εκπαίδευση σε όλο το συνεργείο μου για τη σωστή και γρήγορη τοποθέτηση των συστημάτων ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει. Οπότε εγώ, ως πιστοποιημένο συνεργείο, προτείνω στους ιδιοκτήτες μόνο Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και ξέρω πως όλα θα πάνε τέλεια. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511-102-852 και 6971-644-260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698-556-6204.
13: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
14: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
15: Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνία. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
1: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.
16: Λοιπόν, μπήκαμε στην τελική ευθεία και θέλω, δεν ξέρω, αλλά εμένα αυτή η εκτέλεση μου έχει αρέσει πάρα πολύ.
17: Σαν σύννεφο από το καιρό, μοναχό με στο
18: ουρανό.
17: Πήρα παιδί τους δρόμους.
18: Σε Νίκος.
17: Περπάτησα σ' όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους ώμους. Αυτά τα χέρια σαν φτεριά που δεν εγνώρισαν χαρά. Μάλεψα με το κύμα. Είχα βαθιά μου μια πληγή, αγάπη που δεν βρήκε γη, χαμένη μες στο κρίμα. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents.
19: C'est juste, c'est beau.
18: Mais oui.
17: Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Ça, je chante plus du coup.
18: Vas-y, s'il te plaît.
17: Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins.
20: Ah là là.
17: Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, qui a mordu, sans jamais assouvir sa faim.

0: και απ' την αρχή θα αρχίσω.
1: Ράδιο Πρωινή 93,7 και η μέρα γεμίζει μουσική.
2: Και η μέρα γεμίζει μουσικάρες. Τι ωραίος ρε παιδιά ο Αλιάγας. Λίγο πριν σας αφήσω, θέλω να θυμηθούμε τους χορηγούς μας, Μπαλαούρο Λιμανάκι Σφαγείων. Το Μπαλαούρο τώρα που έχει στρώσει και ο καιρός είναι μία τρέλα. Και θα τη ζήσουμε όσο πιο έντονα μπορούμε. Μάριος Αθανασιάδης, καλωσιάς εκ το χιλιόμετρο Καμπάλας Αμυγδαλαιών, αλλά και στο δοξάτο της δράμας, 6945-755-034. Και η Λοντέσα Golden Rose, η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες, τεράστια επικοινωνία σε βαφές μαλλιών, προϊόντα περιποίησης προσώπου σώματος, θεραπείες μαλλιών, εξοπλισμοί και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα. Νηλαίος 3, δεύτερο στενό μετά τη ΔΕΗ, Ομονίας 73 στην καρδιά της αγοράς και βέβαια διαδικτυακά στο www.lodesa.gr.

Σπουδέ στη Θεσσαλονίκη με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του York της Μεγάλης Βρετανίας προσφέρει το University of York Europe Campus, ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Εκπρόσωποι του πανεπιστημίου αυτού θα βρίσκονται στην Καβάλα τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel, στο πλαίσιο ενημερωτικής παρουσίασης για τα προγράμματα σπουδών. Η είσοδος, κυρίες και κύριοι, είναι ελεύθερη. Και βέβαια η ενημερωτική αυτή παρουσίαση των προγραμμάτων σπουδών αφορά όλους εσάς που σκέφτεστε για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στις σπουδές σας.

Λοιπόν, έρχεται ο Θεοχαρίδης λίγα λεπτά μετά τις 12. Ανοίξτε το παράθυρο να μπει λίγη η δροσιά του Μάη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, πρώτα Θεός, λίγα λεπτά μετά τις 9. Σήμερα βέβαια Ευαγγέλης Ευαγγελίδης ακριβώς στις 5. Δεν χάνεται ο Ευαγγελίδης. Να μείνετε σε αυτό το ραδιόφωνο, να μείνετε σε αυτή τη συχνότητα. Αυτό το ραδιόφωνο παίζει μουσικάρες. Τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye.

0: Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία Ωμικρον Ε, 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
3: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 12.
4: Φέτος η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina. Εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
5: Αν σου έλειψε το καλό φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή. Στο Σαρί, στη Νέα Ηρακλίτσα. Φρέσκο ψάρι, με ζεδάκια στη μέση και φυσικά κρασί ή ουζάκι. Στο Σαρί, για στιγμές που μένουν. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizend, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
9: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνίστη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27 69 78 30 44 44 69 77 35 53 77.
11: Ποια είναι η Disneyland του Μας τώρα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
12: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
11: Πούλο Σοπ. Μάστορα. Εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
13: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleiman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleiman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleiman. Βενιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 831 168 και 2510 227 861.
14: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Ελπίζω να κρύψατε τα παγοπέδιλα, ε. Τις στολές για το σκι και τα λοιπά. Μπήκαμε σε εβδομάδα θαλασσινού μπάνιου, ηλιοθεραπείας και υψηλής θερμοκρασίας. Αυτά θα είναι αυτή η εβδομάδα. Με ταβάνι βέβαια το Σαββατοκύριακο που γύρισε και στην περιοχή, αλλά βέβαια και στην Καβάλα μας, οι θερμοκρασίες θα είναι ιδιαίτερα υψηλές. Σε πήγα κιόλα στο Σαββατοκύριακο, τάκ, πρόσεξε κίνηση. Τι να κάνουμε ρε, δηλαδή συγγνώμη, τι περιμένατε? Όλοι τρελάθηκαν, ο καιρός να μείνει ίδιος. Ήρθε η ώρα να τρελαθεί και αυτό. Φιλιά και την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για το αντάμωμα του Σαββάτου. Και βέβαια για την καινούργια εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Να περάσουμε καλά, να ακούσουμε ωραία πράγματα. Καθίστε στον ήλιο, γεμίστε θετική ενέργεια. Μην ασχολείστε με στενάχωρα πράγματα. Μην προσπαθείτε να βάλετε μυαλό σε κανέναν. Δεν θα το πετύχετε, άστο. Πάμε και στην κύριε, ήδη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σιγά σιγά, 17, 18, 19, εκεί προς το φινάλι της εκπομπής, 2 με 3 το μεσημέρι. Αράξτε στον ήλιο!

ξέρει, έρχονται τα μηνύματα, θα τα πούμε. Στο Σταύρος Χάρης 7 στο Instagram και 22-11 το σταθερό της εκπομπής. 22-11. Έχω τη Δευτεριάτικη στα χέρια μου για να ξεστραβωθούμε. Πολλά θέματα, πάρα πολλά θέματα, όπως βέβαια και όλα τα social της πρωινής σε Instagram, Facebook. Μπείτε, ενημερωθείτε. Γίνεται παιχνίδι σε αυτή εδώ την πόλη. Reality γυρίζουν. Βουλγάρικα reality. Still Big Brother. Για να μην έχεις, για να μην έχεις, έτσι, να μην έχεις απορίες. Κλείνουν μαγαζιά. Λίγο λιγότερα. Και η ζωή άλλαξε. Αυτή είναι η αλήθεια. Το θέμα, αγόρι μου γλυκό, είναι όταν κάνεις τα λάθη να μαθαίνεις από τα λάθη σου, να κατεβάζεις λίγο την τιμήτη σου από τα σύννεφα, την τιμήτη σου, την μητάρα σου από τα σύννεφα, το πρόσωπό σου να κοιτάς και λίγο στη γη. Αυτά τα μεγαλοπίβολα τα σχέδια, θα φάω τον τόπο και εγώ ξέρω και τέτοια, αυτά δεν μπορείς αυτή την εποχή. Θα σε φάει μαρμάγκα. Και κάποιους, κάποιες, τις τρώει μαρμάγκα, Μπήκα επιθετικά. Έτσι θα παίξουμε φουλ επίθεση.

0: ξέρεις η κατάσταση αυτή που θα πάει.
1: Τι θα γίνει?
0: Αξιμερώτες είναι οι βραδιές.
1: Τι θα γίνει με σένα, μου λες?
0: Αν δεν έχω εσένα στο πλάι, τι θα γίνει με σένα, μου λες? Που τρελή σου έχω αδυναμία. Έχω ζήσει αγάπη.

0: είσαι η μόνιμη σκέψη μέρα νύχτα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλη.
0: Μπαίνετε και στη σελίδα που έχουν δημιουργήσει τα παιδιά από το εξωτερικό, φίλοι Σταύρου Θεοχαρίδη, μισό ποτό στην ξενιτιά, έτσι θα βρείτε τη σελίδα αυτή στο Instagram και θα μπορείτε να μπείτε και εκεί να στέλνετε τα πόστα. Μπαίνετε και σε αυτή τη σελίδα. Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
1: Τι θα γίνει με σένα μου λες? Επιτέλους με αυτά σου τα μάτια, απ' τη μία μ' ανάβουν φωτιές,
0: φωτιές.
1: Απ' την

0: Μια καφεδάρα παστέλ. Παίζουμε καφεδάρα παστέλ. 837-006. 837-006. Καφεδάρα. Απίστευτη καφεδάρα, Βενιζέλου. Ετοιμάζει ο Αλέξανδρος, έρχεται γρήγορα.
1: Και μυαλό και καρδιά τα έχει κλέψει.
0: Μα τα έχει κλέψει και μυαλό και καρδιά. Γεμάτη δύναμη και πάνω απ' όλα έτσι και γύρει θετική ενέργεια για αυτή την ημέρα, για αυτή την εβδομάδα. Δεν είναι παίζει που είναι Δευτέρα και δεν μασάμε τώρα, είναι Δευτέρα και τέτοια Δευτέρα, τέτοιες Δευτέρες. Πετράκο, Σόφη μου, την αγάπη μου και την αγκαλιά μου εννοείται. Καλή συνέχεια στον κόσμο.

νιώθω το κενό σου στην αναμονή. Στο κλειστό τηλέφωνο σου η απόσταση φωνιά.

Μια μεγάλη αγκαλιά για τα παιδιά που είναι μακριά. Η καβάλα είναι παντού, τα έχουμε πει. Η καβάλα είναι παντού. Υπάρχει παντού ο καβαλιώτης. Η Radio και Live 24. Κυρίες και κύριοι, 93 και 7 για τον υπόλοιπο κόσμο. Τους κλασικούς.

0: οι μέρες που αλλάζουν, κυρίες και κύριοι, λογικό είναι. Είπαμε, κοιτάμε μπροστά, ας το πίσω. Πέρασε, έφυγε, τελείωσε.
1: Λείπεις και χάνομαι.
0: Να δούμε τι θα κάνουμε. Έρχεται καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, την αγάπη μου να στείλουμε Ελβετία, μια μεγάλη αγκαλιά για το φιλαράκι μου που έχει οργανώσει όλο το θέμα. Μπαίνετε σε αυτή τη σελίδα, ένα ποτό στην Ξενιτιά, μπαίνετε σε αυτή τη σελίδα και γίνεστε φίλοι, γίνονται και εκεί ποσταρίσματα, αρκετά ποσταρίσματα, γράφετε από πού βρίσκεστε, από πού ακούτε και τα σχετικά, έτσι, σε αυτή τη σελίδα στο Instagram. Εδώ είμαι, θέλετε κάτι, δεν με αφήνανε, αγόρι μου. Από τις 11 και 4 και 20 ο μπάρμαν μου λέει τι θα γίνει, από τις 11 και 20 βάζουμε αλκοόλια.
1: Και πάλι, μα έχω μάτια και βλέπω.
0: Λοιπόν, οι Δευτέρες μαζί σου είναι σαν Σάββατο βράδυ. Αυτά τα γουστάρω πολύ. Αυτά τα γουστάρω. Οι Δευτέρες είναι σαν Σαββατόβραδο. Στην Πενιά.

ακούσετε διαπασόν τη μουσική. Κλείστε με κρότο την τηλεόραση, κλείστε την. Δεν προσφέρει τίποτε. Μόνο στα αγόρια.

0: εννοείται, αγόρι μου, πάνω απ' όλα Σωτηράκος Γίγαντας είναι στην παρέα. Ποτέ δεν θα παραδώσουμε τα όπλα, αγόρι, ποτέ.
1: Κι ας χωρίσαν οι ζωές μας μια μέρα.
0: Ποτέ δεν θα παραδώσουμε τα όπλα.
1: Ήταν έρωτας απάντα.
0: Παίζουμε με σε τρία. Παίζουμε με το Citroën που τρελαίνει κόσμο. Στις ταξινομήσεις το κορυφαίο σε πωλήσεις. Αμαξάρα. Είμαστε με τα απίστευτα Mazda και τα MG. Τα SUV που κάτω από 19.000, κυρίες και κύριοι, τρελαίνουν κόσμο με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Όλο το πακέτο είναι Anco Cars και Γρηγόρης Κωνσταντινίδης μόνο.

0: κανένας μόνος, εννοείται. Για αυτούς που έχουν αυτή την εκπομπή μόνη συντροφιά, μόνη παρέα, μόνιμα και μόνη. Προσέχετε πάρα πολύ τα πάντα γύρω σας και μην τρώτε, μην τρώτε παπά.
1: Που και που να περνά.
0: Έχει έξω ανθρώπους που πουλάνε διάφορα, λένε τα δικά τους.
1: Αντιχρίζω τα μάτια σου, τα σπασμένα κομμάτια σου.
0: Λένε τα δικά τους, ρε παιδί μου, σου λέει ότι κάτσει, προσέχετε. Τώρα για αυτούς που πετάνε φράγκα από τα μπαλκόνια μέσα στις σακούλες, κύριε Σιγήρη, τι να πω, δεν... Δηλαδή... Ο άλλος είναι λαμόγιο, ρε φίλε. Να πετάς τα λεφτά από το μπαλκόνι μέσα στη σακούλα για το 20, 30, 40, 50, 100. Ξέρω

Είμαστε special. Ένα μεσημέρι τέτοιο δεν θέλει και ένα χειροποίητο δίπλα σου. Δεν θέλει μια σουτζουκάρα δάκρυ. Δεν θέλει ένα σουβλάκι, μια πασετούλα, ένα λουκανικάκι. Και πάνω απ' όλα δεν θέλει χαμόγελα.

0: παρασύρουμε λίγο τον κόσμο, παρασύρουμε τη γειτονιά. Άσε τώρα, είναι Δευτέρα και πρώτη είναι η τελευταία. Παίξε λίγο δυνατά.
1: Να ξέρεις

0: γίνει παιχνίδι.
1: Είμαστε με Ακαδημία Επασίας Κατσίτη. Λατρεύω Κωνσταντίνα φανατικά. Ένας απίστευτος χώρος, ένα υπέροχο μέρος στο Δάτο. Ρε εσύ, να χαλαρώνεις το μυαλό σου.

Μπα, μπα, μπα, μπα, μπα, μπα.

0: Λίγη βοήθεια. Να
1: μπορέσω το. Τι άλλο να κάνω για σας? Να καταπιώ σπαθιά? Ρωτάω! Πάρτε το μέσα από το μαγαζί. Να με μπορέσω.

0: Μια μπαλκονάρα ράζεις, βάζεις το, τη σκέψη και το μυαλό σου σε όμορφα πράγματα, επικοινωνείς με ευχάριστους ανθρώπους, όχι τοξικούς, τοξικούς μακριά, την αγάπη μας. Μίζερους ανθρώπους βασικά, γκρινιάριδες, μίζερους, δεν μπορώ. Υπάρχει, γιατί και αυτή είναι δυσέβρετη και στην ψυχούλα και στο μυαλό και στον κορμί. Δυσέβρετη.
1: Θα σταματήσω εδώ πέρα.
0: Μέσα από τη μαγαζάρα!
1: Για να ακούω. Έχω σταματήσει εδώ πέρα που κάνω χιλιόμετρα.
0: Ρε!

μόνο μουσική. Τα άλλα δεν με νοιάζουν. Ό,τι γράφει πρωινή, αυτά μεταφέρω. Και αυτό να κάνετε κι εσείς, μας νοιάζει η πόλη μας, την καβάλα μας, το σπίτι μας, πρώτα.

0: influencer είναι, οι οποίοι βρίσκονται σε γνωστή παραθαλάσσια βίλα. Βούλγαροι influencer, κυρίες και κύριοι, και κάνουν τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Η παρουσία της παραγωγής έχει γίνει βέβαια αντιληπτή από τους κατοίκους και επισκέπτες του παλιού. Υπάρχει βέβαια μια αυξημένη κινητικότητα. Και καταλαβαίνεις, δεν θέλει και πολύ, καβάλα ειδικά, άστο. Όλες οι καφετζούδες έχουν καθίσει και λένε μπιριμπίρι διάφορα. Βούλγαροι influencer. Καλά, τι, γιατί ξεπάζονται κάποιοι, τι περιμένατε? Πλέον είναι μόνιμοι κάτοικοι Καβάλας, τι, της περιοχής, τι τρελαίνεστε. Καψούρα! Καψούρα! Λοιπόν, υπάρχει μία φωτό, η ιστορική πρώτη αρνητική θερμοκρασία Μαΐου στην Καβάλα, στο λικόστομο, μείον 1,5, κυρίες και κύριοι, μείον 1,5 λικόστομο. Μάη μήνα, έτσι, Μάιο.
1: Πού είναι η παραγωγή από το
2: Ένα πυρότικο.
1: Ωραίος.
2: Εμένα μου άρεσε ένα πυρότικο.
1: Και εμένα είναι το βασιλιά από την Ήπειρο.
0: Τι φτιάχνεις? Λαϊ λαϊ λαϊ Αναστασία μου. Είμαστε Κάζαστρομ, ξεκούραστοι πάντοτε, με την κορυφαία ελληνική εταιρεία στρωμάτων να προσφέρει την εκπομπή. Κάζαστρομ, τυφλή εμπιστοσύνη. Στελάρας Κουκουνάρης.
2: Αχ, και για σένα. Αχ, μαραζόνα.
0: Στελάρα! Εδώ κοντά μου 2-23-2-15, 2-23-2-40, να έρθει ο μάστορας να δώσει τις κατευθύνσεις, να πάρει τα μέτρα.

Καλώς ήρθε το κορμί, Βασιλάρα!

0: Ένα τσίπουρο. Δεν βάλε ένα τσίπουλο. Ένα τσιπουράκι, ε. Αλλά με μεζέ και θέμα. Βέβαια. Και κάθεσαι και δεν σε νοιάζει τίποτα. Λες, όλα καλά, τρέλα. Πένα. Βάλτε το λίγο δυνατά. Μάνο Μιχαλάρας. Μιχαλάρα!
1: Μπορώ
0: σε αγαπείς. Σε

αξιωματικό της υπηρεσίας. Βάλε με αύριο, βάλε με. Βάλε με αύριο βασανισμένε, βάλε με. Βάλε με να έρθω να δω τώρα τα σχέδια Μάκης. Βάλε με αύριο ρε. Να έρθω να κάνω έλεγχο. Thank you.

Κωνσταντίνα, αύριο θα πάω για να επιθεωρήσω και θα κάνω την άσκηση μόνος μου. Κωνσταντίνα! Τι κάναμε! Υγεία θα εύχεστε σε αυτούς που αγαπάτε, σε αυτούς που θέλετε να είναι καλά, θα τους εύχεστε υγεία. Δεν υπάρχει πια υγεία. Πάρτε το χαμπάρι για απόβαση. Δεν υπάρχει ούτε αυτό.

πρέπει λίγο όταν τα λάθη σου να μαθαίνεις. Μην κάνεις τα ίδια και κατέβα λίγο από τα σύννεφα. Δηλαδή, όταν τρως τις φαλιάρες σου ή όταν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι, αν δεν προσγειωθείς, μονίμως θα πέφτεις σε τέτοια λάθη, ρε. Τα λέω για κάποιους και κάποιες σε αυτή εδώ την πόλη. Προσγειωθείτε, πατήστε στη γη.

0: Στέφανε, κάνε μας καλά, λέει, γιατρέ. Γιατί η τρέλα που έχω για την καβάλα δεν παίζεται, ρε. Αγοράκι μου. Γιατί να αγκαλιάσουμε αέρα πια. Λοιπόν, όταν τραγούδισε αυτό το τραγούδι ο προχθές ο Νίκος ο Μακρό, τη θυμάστε την Αλιφέρη που έβγαινε στα χρόνια τα δικά μας, όταν ήμασταν κάποτε παιδιά, κάποτε, ρε παιδί, το 1900 λάσπη, και έλεγε «Σας αγαπώ». Τα θυμάστε αυτά τα... Ένα παιχνίδι δεν έκανε η Αλιφέρη, Μαρία. Και όταν έκλεινε το παιχνίδι έλεγε «Σας αγαπώ». Είχε γίνει τότε σκοτωμός για αυτή την ατάκα. Γινόταν σκοτωμός. Αυτή τώρα δεν είναι... Πόσο είναι αυτή, δεν είναι 130? Ανέβηκε όμως και εκεί βαρούσε. Εμείς τα πλησιάζουμε τα 130. Δεν τα πλησιάζουμε.
1: Το παθαίνει συχνά.
0: Αυτό είναι και

0: Εσείς είστε τρελοί, εγώ μια χαρά είμαι.
1: Έτσι τώρα κουβέντα να γίνει.
0: Να πάμε μια Θεσσαλονίκη με τον Νικόλαο. Νικόλαος
1: στη δική μου αγκαλιά.
0: Κάνει το profiterol. Profiterol. Θεσσαλονίκη.

0: Έχει φιλιά από την Ελβετία, να ξέρει. Από την Ελβετία, παρούσα εννοείται το χιούμορ σου, είναι όλα τα λεφτά. 130 λέει. Γελάει και ο Λία και ο Αντώνης έπεσε κάτω. Δεν θα είναι 130. Εκεί κοντά, λίγο παρακάτω, 5-10 κάτω, 5-10 πάνω, είμαστε κι εμείς. Έλεγε τότε, τελείωνε η εκπομπή, θυμάμαι. Καθόμασταν στη Μαυρόσβη και έλεγε: σας αγαπώ. Ήταν τότε μπουμπούκα, ε.
1: Γυρίσεις που και να κάνεις τι, να πεθαίνω εγώ.
0: Είχε γίνει σφαγή. Με το παιχνίδι. Περιμέναμε το σ' αγαπώ για να φύγουμε.

0: Φέτος ο λογαριασμός κόβεται στο Modabar.
1: Να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Στη νέα Ηρακλίτσα Καβάλας γλεντάμε όπως παλιά.
2: Με ζωντανή μουσική, χορό και τραγούδι μέχρι το πρωί.
0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές,
2: χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια.
0: Μοντοπάρ. Στη Νέα Ηρακλίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
3: Λαϊβάρες! Στην εξωτική Νέα Ηρακλίτσα, μπροστά στη θάλασσα. Και αυτό το καλοκαίρι φανατικά θα είμαστε και εκεί, με λατρεία και γούστα και με όλα τα event που θα ενημερώνεστε μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή.

0: Λοιπόν,
1: σε καταστάσει εκτάτου ανάγκη. Μέσα σε μια φάση τραγική.
0: Ζήστε, δεν ξέρεις. Άστο μετά. Άστο μετά.

Δηλαδή, παιδί μου, βάζει την κεφάλα σου μέσα και κατευθείαν μηνύγκια. Βάζει την κεφάλα σου βαθιά. Έξω ο ήλιος άρχισε να καίει καλά. Και έτσι ξεκινάει η μέρα μας, απλά.

0: Φυσάει στη θάλασσα. Ερώτηση. Δεν μπορώ άλλο ρε, δεν μπορώ.
1: Η σωτηρία μου είσαι εσύ.
2: Και ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλα τα παλιά.
0: Αυτό εδώ το κομμάτι, αυτό εδώ το κομμάτι το οποίο έχει γραφτεί για παλιόπαιδα και παλιοξενύχτιδη. Για αυτούς που τους αρέσει η νύχτα και δεν λένε να ξεκολλήσουν, το αφιερώνω.
1: Στο παρελθόν μου το βαρύ, κανείς δεν έψαξε να βρει.

0: στη θάλασσα. Δεν μπορώ άλλο με τον τρελό.
1: Όσοι με ξέρανε καλά μου λέγαν άλλαξε μυαλά πριν μετανιώσει.

0: Θα μεγαλώσει και θα στρώσει, λέγαν όλοι.
1: Θα στρώσει, λέγαν το παλουκάρι.
0: Δεν άκουσα τη γνώμη.
1: Πού θα πάει, λέγανε, θα μεγαλώσει το παλουκάρι και θα στρώσει.
0: Σαν αγγέλη και διαβόλη. Δική μου η κόλαση, δικός μου ουρανό.
2: Όταν η φροντίδα γίνεται ανάγκη, αυτό που έχει σημασία είναι η εμπιστοσύνη. Στο «Σε φροντίζω κατοίκον» φέρνουμε εξειδικευμένη νοσηλευτική υποστήριξη απευθείας στο σπίτι σας, με σεβασμό, αγάπη και επαγγελματισμό. Απολύψεις ζωτικών σημείων και χορήγηση φαρμάκων, μέχρι εμβόλια, περιποίηση τραυμάτων και κατοίκον μπάνια, παρέχουμε μια μοναδική υπηρεσία στην Καβάλα που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Είμαστε δίπλα σας με ένα μόνο τηλεφώνημα. Καλέστε μας για πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού στο 2511 810 511, ή στο κινητό 6948 253 889, ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας στην Ομονίας 108 Καβάλα. Σε φροντίζω κατοίκον. Με την υπογραφή της Αθηνάς Σακιάν και της ομάδας της.
1: Έτσι, δεν ξεχνάμε κανέναν εμείς. Για αυτούς που έχουν ανάγκη φροντίδας. Λοιπόν, λίγος κόσμος στις πλατείες για την Πρωτομαγιά, στις ταβέρνες να δεις. Φαγωθήκαν και οι καρέκλες, τα σκρίνια. Άστο. Δεν υπάρχει. Ποιες πλατείες, ποια Πρωτομαγιά και ποιες. Δεν είναι τώρα.

Ξανά. Λυσάρες, μας φάγατε την ψυχή.

Γεώργιες τη βγάλαν τραπεζάκι στον ήλιο. Βύρονα, Τσίπουρα, Μεζές, κυρίες και κύριοι, και μπυριμπύρι όμορφο. Το Βύρονα, πάντοτε με λατρεία και αγάπη, δίπλα μου, δίπλα σας, καθημερινά. Και βέβαια...

Μπάρας, ο βασιλιάς του Μήλου. Αμυγδαλαιώνας, κάτσε τον μπαρ αυτός και να τους μπαρ, κάτσε περίμενε. Λοιπόν, να δω λίγο τα μηνύματα, τα τηλέφωνα, γιατί γίνεται μάχη.

Να φύγεις. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε τον κόσμο που είναι μακριά, είναι στην ξενιτιά. Την αγάπη τα φίλια μας στην Ολλανδία. Καλό μεσημέρι και τέτοια. Καλή εβδομάδα, καλό Μάη. Ένας Μάης μήνα, Μάη μήνα. Σαββατοκύριακο θανάτου έρχεται.

Ωραίες στιγμές, μόνο η μουσική. Τα άλλα δεν μπορώ, δεν θέλω να ασχολούμαι, δεν κάθομαι να δω τίποτα. Αφασία, μακριά. Ό,τι θέλω να σκάνουνε, φίλε. Αφού έτσι κι αλλιώς ούτε κανένας δεν μας δίνει σημασία. Καλοκαίρι έρχεται, πουλαριστό. Και βέβαια, κανονίστε, μη χάνετε στιγμές. Να μετανιώσεις.

9 η ώρα. Είμαστε πάντοτε με τους καλύτερους. Προσφέρουν την εκπομπή με αδελφούς Ιωαννίδη πάνω στον δρόμο για το καλοκαιρό. Έχω τα δύο τα μαστόρια και τους ανθρώπους βέβαια που προσφέρουν αγάπη και αποτέλεσμα στο αυτοκίνητο, στο βάψιμο του κινήτου σας. Καθιερωμένοι και πλέον και

0: κυρίες και κύριοι, τους προτιμάτε, η δουλειά είναι απίστευτη. Πλήρως επαγγελματική, φοβερές τιμές και τελευταίο τύπου τεχνογνωσία. Μην πας από εδώ για που γίνει.
1: Δυναμώστε να τα ακούσουμε μαζί τώρα!

πρώτο το ραδιόφωνο της πρωινής. Με Κάζα, Στρωματέρια, Σουσάνκο. Με Κατσίτη, Δάτο, Λατρεία. Με αδερφούς Ιωαννίδη, Χαλγερό, Βεσπέζια, Λάγιο Νικόλα. Μότα στην Παύλου Μελά, Παστέλ στη Βενιζέλου. Βασίλη Κατζάλη, Γαλλική Δημοκρατία, Φροντίδα, Κέντρο. Μίνι Μάρκετ Μάνο, Στέρμα Καλαμίτσα.

0: γεμάτη μέσα μας. Όμορφα συναισθήματα. Με βούλα στη Νέα Ηρακλίτσα και φέτος η πιτσιρικάδα έχει το στέκι της. Τα πάρτι, τα γενέθλια, τα event, παιδιά. Έτσι κάτι ξεχωριστό για το παιδί Νέα Ηρακλίτσα.
1: Τρέχουν, παίζουν, γελούν, χοροπηδούν, διασκεδάζουν. Και τι θέλουν δηλαδή τα παιδιά? Δώσ' τους το χώρο και την ελευθερία και θα τα φέρουν όλα τούμπα. Παιδότοπος Βούλας Kids. Ατελείωτη διασκέδαση σε έναν υπέροχο χώρο με φουσκωτά, τραμπολίνο και άπειρες δραστηριότητες υπό την επίβλεψη παιδαγωγών. Και για τη διοργάνωση των πιο απίστευτων γενεθλίων και παιδικών πάρτι. Παιδότοπος Βούλας Kids. Αυτό που θέλουν τα παιδιά. Στη Νέα Ηρακλίτσα.
2: Τηλέφωνο 6973-184-935.
0: Μία και δέκα! Όσο και μακριά και αν βρίσκεσαι στο e-radio, στο live 24, ακούς την εκπομπή, δεν χάνεις δευτερόλεπτο, e-radio και live 24, δευτεριάτικη, να πάρετε όπως και δίποτε, δευτεριάτικη και βέβαια τα social της πρωινής, γεμάτα με θέματα.

πάπιουμε ρε. Και λέει

Μη στριβείς. Φύγε, φύγα. Φύγε, φύγα, μη στριβείς. Μη σηκώνω και στριβεί.

0: Μπορεί να έφυγες, μα ακόμα είσαι εδώ. Μπορεί να μ' άφησες, μα ακόμα σε ζητώ. Μπορεί να λύγησες.
1: Μπορεί να λύγησες.

Είναι ο καινούργιος ο μήνας. Κυρίες και κύριοι, και τα ψέματα έχουν τελειώσει, έτσι. Δηλαδή, ό,τι να γίνει, έγινε. Θα μου πεις, ζούμε πρωτόγνωρα πράγματα. Βιώνουμε. Θα τα ανεχτούμε και αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά θα τραβήξουμε το δικό μας το δρόμο. Ο δρόμος είναι αυτός. Καψούρα μόνιμα.

0: καταστροφή, μόνιμα, γκρεμίσματα, με παράτησες για μια άλλη, ήρθες στο κρεβάτι μας και μύριζες βουλγάρα, τέτοια όμορφα.
1: Έλα στο σκοτάδι, δεν μπορώ. Δώσανε οι άντρες μεταξύ τους

άστο. Φύγε θάλασσα. Άραξε μπροστά στο κύμα. Πού ζούμε.

να λέμε. Όμορφα και σήμερα, κι ας είναι Δευτέρα. Σε νοιάζει. Πώς το λέει ο Άλεξ, πώς το λέει, σε νοιάζει.

0: όχι, μην ακούτε τι λένε οι φούστιδες. Έλεος. Στημένο είναι το θέμα. Φόβος, τρομοκρατία, ψυχολογικό το θέμα, τελείω. Εμείς και είμαστε στην αφάση. Είμαστε σε άλλη φάση. Σταύρος Ρέντης 7 στο Instagram, εκεί με βρίσκεις. Σταύρος Ρέντης 7 και 22, 10, 11 σταθερά.
1: Να δεις την κρίμα στα δάκρυά της. Έπεσα θύμα

Κυπούπολοι πίνουν ένα ούζο. Μια ρετσίνα, ένα κάτι. Αυτό πάει εκεί. Δολοφονικά όμορφα, δηλαδή. Να γίνει κανένα μουχαμπετάκι όμορφο.

σταμάτης, φίλε, δεν είναι για κανένα, δεν τα αγγίζει κανείς άλλος αυτά. Αστικά, ταξίλιο, φορεία, σπίτια, μαγαζιά, αυτοκίνητα, επαγγελματικά, αυτό, ψυχιατρία, ιατρία, γενικά είναι δίπλα μας.

0: ένιωσα ότι σε χάνω και τέτοια. Άστο.
1: Και τώρα πέφτασε η ώρα που είναι ο Βασίλης ο Καράς εδώ μέσα, που το έγραψε κιόλας.
0: Πίνεις κάνα περιτύπ.
1: Έτσι όπως το γράψαμε τότε.
0: Κάνα περιτύπ πίνεις.
1: Ένιωσα ότι σε κάνω έτσι.

μεσημέρια, φίλε, καβαλιώτικα, όμορφα. Σταύρος Χαρίζης 7, Instagram, 2211 σταθερά. Καλή συνέχεια στη δουλίτσα. Όμορφα, δυνατά και μη μασάτε. Κάθε μέρα 12 με 3, 93 και 7, τα ραντεβού μας με αγάπη.

0: θυμάσαι. Είχα πει μερικά τραγούδια που σημάδεψαν και εμένα. Δηλαδή, με πειράζουν, θέλω να πω. Πολλές φορές τα αποφεύγω. Αλλά δυστυχώς είναι γραμμένα μέσα μας, μέσα μου. Και έχουν μια ευαισθησία έτσι που θέλω να την μεταδώσω ιδιαίτερα στην Όλα. Γιατί ξεχάσαμε να αγαπάμε. Γι' αυτό. Και να πονάμε ένα στον άλλον.
1: Ναι, ρε. Ξεχάσαμε. Δεν θα βάζεις από τις 11.30 τεγγύλες και ουίσκια. Τι ήθελες, αγόρι μου, να βάλεις? Τι, σουμάδα?

0: διώχνεις μακριά σου και τρελέ,
1: τρελαίνομαι. Ξέρεις, τώρα που ήλιος καίει

είμαστε special. Το μεσημεράκι χαλαρά όμορφα στον ήλιο, με τα γυροπίδα από το καρβουνάκι και με λατρεία. Κάτω από τον ήλιο! Χωρίς στεναχώριες και σκέψεις άσκοπες.

0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Αν κανένας περίμενε την ολοκλήρωση μετά από εδώ, εγώ σήμερα έχω ολοκληρωθεί σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπος.
2: Πάμε να τρελαθούμε. Θέλω να σας ζωρίσω σήμερα. Πρώτη εκπομπή του μήνα είναι. Θέλω λίγο να σας ζωρίσω, πειράζει. Θέλω να δω τις ατοχές της ψυχούλας. Για έλα λίγο, για έλα.
1: Δημήτρη, χάνομαι σε νύχτες και αναμνήσεις.

ποιος θα τα παίξει αυτά, ρε. Τα παιδάκια με τους υπολογιστές. Θα τα... Ας με ρε. Με τους υπολογιστές και τα προγράμματα, τα...

κάποια τραγούδια που δεν τα αγγίζεις. Όχι να τα παίξεις, δεν πρέπει να τα αγγίζεις καν. Αν δεν είσαι άνω κάτω, αυτά δεν τα παίζεις.

0: Θα την για καψούρα.
1: Είστε.
0: Αργά τώρα, ήρεμα.
1: Παίξτε.
2: Κάνει λαθή για να μάθει.
1: Καλαμάτα. Στο Μιχάλη τον original.

0: λέει ούτε. Μια απίστευτη.
1: Να χαρώ εγώ γυναίκες.
0: Α, εσύ παρέα.
2: Στο ποτήρι μου το πίνω.
0: Η ζωή που δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει. Στο αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο, δεν είναι.
2: Κι ας το σπίτι σου πάμε έξω.
0: Άσε που λένε αυτοί, ξέρουμε και θα αυτό και κάνουν σχέδια και. Ρε, ξυπνήσουμε.

Λοιπόν, ο Καλαματιανός μας ηχογραφεί. Ζόρισε μας, λέει, κάνε ό,τι γουστάω, ό,τι θες. Εγώ γραμμένο λέει θα σε έχω, γιατί σε έχω πάρει χαμπάρι. Σε κασέτα λέει να ούμε.

Ο κόσμος είναι άσχημα φορτωμένος και κάθε μέρα που έρχεται είναι και πιο δύσκολη. Και λέω, πιο δύσκολη και πιο παρανοϊκή κάθε καινούργια μέρα, δυστυχώς.

Σταυράκου, αγάπη μου Σταυράκου. Αυτά δεν τα παίζεις άμα είσαι καλά. Ούτε αυτά, ούτε τα προηγούμενα, ούτε τα επόμενα που θα παίξεις δεν τα παίζεις άμα είσαι καλά. Πρέπει να είσαι τα μυαλά στο μπλέντερ. Πρέπει να είσαι ταραγμένος, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.

0: καλοκαίρι όμορφο, ευλογημένο έρχεται.
1: Τα ρώμα σου δεν μπορώ.
0: Να είναι τεράστιο το καλοκαίρι που θα έρθει. Τεράστιο να είναι.

0: γίνομαι. Δευτεριάτικη, παίξτε μπάλα και δευτεριάτικη. Στάμψε χάρη σε 7, Instagram, παίζει εκεί μπάλα. Η ομάδα.
1: Πολύ φύγαμε!

Μπήκανε το νερό στα βλάγια που λένε. Τελευταία ώρα ηχογραφείτε να ξέρετε η εκπομπή. Βάλτε λέει, κάτσε σε πότε περίμενε το μήνυμα που ήρθε από το. Πού είναι ρε. Κάνω μηνύματα, όχι. Πες τον Καλαματιανό να ανεβάσει λέει, όλη την εκπομπή λέει, στη σελίδα μας. Να την ακούμε λέει το Σαββατοκύριακο. Αού! Μισό ποτό στη ξενιτιά! Η σελίδα που άνοιξε στο Instagram, τα παιδιά από τη ξενιτιά.

0: Έλα ρε. Τι έγινε, τι κάνεις, πού είσαι? Πάμε πιούμε ένα ποτάκι. Όχι μόνο, αλλά δεν γουστάρω. Νυχτιάτικα δεν γουστάρω.
1: Έλα ρε.
0: Δεν γουστάρω μωρέ, να πίναγα να ερχόμουν, δεν πεινάω.
1: Έχει γρασία. Να πίναγα να ερχόμουν.
0: Οι δυο μας ρε. Εσύ και εγώ να πάμε να πιούμε ένα ποτό. Πάμε να πιούμε ένα ποτό ρε μαλάκα, μισό ποτό να είμαι. Μισό ποτό, πάμε να πιούμε. Σε παρακαλάμε τώρα.
1: Ένας Θεός στη γη.

ψαράξτε. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα, δύσκολα. Αυτή η ώρα είναι επιλογή, να ξέρεις.

0: γίνεται τώρα?
1: Τι γίνεται τώρα?
0: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε τη φώτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω.
1: Λίγο μόνος θέλω να μείνω.
0: Με τον εαυτό μου να κρύβω.
1: Με τον εαυτό μου.
0: Ίσως πως αγάπησα ήταν λάθος. Αφού συζητούσες μονάχα το παθός.

Μόνο το ραδιόφωνο της πρωινής. Μόνο. Ένα μεσημέρι το πρώτο του Μάη.

πράγματα γίνονται γρήγορα, πολύ γρήγορα, παράξενα. Η ψυχούλα! Να προσέχετε την ψυχή σας. Αυτή είναι έτσι η δική μου συμβουλή.

στη χαρά του Θεού που λένε. Καθίσε στο φως. Εσείς που γυρνάτε σιγά σιγά, φεύγετε από το κέντρο και βάλατε να ακούτε λίγο. Ονειρέψου λέει σαν παιδί. Ζήσε σαν τρελός, αγάπα σαν άνθρωπος, μικρός ο κόσμος και μη σπεραστηγή. Αυτοί είναι οι ακροατές μου. Δεν...

Αυτή είναι η μαγεία. Καλό μεσημέρι στον κόσμο. Δεν ξέρω αν ξεκουραστείτε να κάνετε μια βόλτα. Τα πάντα μπορείς να κάνεις σήμερα, τα πάντα μπορείς να κάνεις γενικά αυτή εδώ την εβδομάδα, να ξέρετε.

0: κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς και χωρίς ούτε μια ενοχή που αφήνει.
1: Γίναμε όπως πάντα
0: για σβησμένη

αυτούς που νιώθουν και είναι μέσα τους κάπως. Ρε παιδί μου, για αυτούς που μέσα τους είναι ανωκάτω,

αυτούς που δίνουν το καθημερινά τον αγώνα τους, τη μάχη τους, ρε παιδί μου, τον κόσμο που μας έχει στη ζωή του από τις 12 κάθε μέρα και το καλοκαίρι που έρχεται.

Έτσι ξεκίνησε ο Μάης. Την υγειά μας να έχουμε και να βρισκόμαστε κάθε μέρα εδώ στο ραδιόφωνο που αγαπάμε, που γουστάρουμε.

Χρόνια πολλά, υγεία, δύναμη, αγάπη, αγόρι μου. Υγεία, υγεία, υγεία, υγεία, υγεία, replay, υγεία. Να είσαι γερός, τα φιλιά και την αγάπη μου, εννοείται. Και βέβαια, θέλω, τώρα που είμαστε όπως είμαστε, κύριοι και κύριοι, γιατί σας είπα, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Οπότε, πρώτη εκπομπή μήνα... Στα μπαλκόνια μας ακούνε και στα μπαλκόνια. Για να μην αδικήσω. Και στα μπαλκόνια. Δώσε μου

0: Γίναν όμορφα πράγματα και σήμερα, δόξα τω Θεώ, φεύγω φορτωμένος. Θάνο! Αδελφέ,
1: είναι ο πόρος μου, αβάσταχτος καλέ μου.

Και το θέμα δυστυχώς προς το τέλος του. Το τελευταίο δεκάλεπτο, κυρίες και κύριοι, και πρέπει έτσι συμμαζεύοντας το μπάχαλο. Υπέροχα έξω, θα πάει όλη εβδομάδα έτσι και θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Η εκπομπή και σήμερα ηχογραφήθηκε η εκπομπή

ήλιος που ξεχνάει να μας φωτίσει. Είναι η υποκρύπτικη ζωή σε μαύρο άλλο. Σβηστό κατήλι, σπλαγισμένο εικονοστάσι. Φωτογραφίες και όνειρα.

Πάλι με δάκρυα θα φύγω. Πάλι. Αλλά έτσι πρέπει. Έτσι είναι το σωστό. Περάσαμε τρέλα. Φτάσαμε στο τέλος.

ταξίδι το πρώτο του Μάη από τις 12. Ελλάδα! Έξω η χαρά του Θεού. Κυρίες και κύριοι, χαρείτε το όλο το θέμα. Πάμε να ρίξουμε αυλαία μαζί.

πρώτα ο Θεός στις 12. Η ζωή είναι υπέροχη. Μην ξεχνάτε να ζείτε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα. Μην ξεχνάτε, σας αγαπώ. Bye.

Ξεκίνα τη μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός.

0: Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ, το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Dialos, Χρυσοστόμου Σμύρνη 3, Ραψάνη Καβάλα. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510 24 10 10 και 6940 5303 58.
1: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 3.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
4: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
5: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
4: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
5: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
4: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
5: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
4: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
5: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
4: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
6: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001 και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βενιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 831 168 και 2510 227 861.
7: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
8: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
7: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
8: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
7: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές της μετοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
8: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
7: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με του Ήτονγκ γυψοσανίδες.
8: Εμπόριο Μαμαλούκας.
7: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
8: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
7: Καβάλα, προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510 24 24 84.
9: Μαμαλούκας. Τώρα υπό νέα διεύθυνση.
10: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: 45 χρόνια τα δουλεύω τα υλικά της Ιζωμάτ. Φουλ αξιοπιστία, φουλ ποιότητα. Για την τελευταία 20ετία, για εξωτερική θερμομόνωση δουλεύω μόνο τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Στα σύν των συστημάτων Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ είναι η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, η πλούσια επιλογή τελικών υφών και αποχρώσεων στον τελικό σοβά και τα 10 χρόνια εγγύησης. Επιπλέον η εταιρεία έκανε ειδική εκπαίδευση σε όλο το συνεργείο μου για τη σωστή και γρήγορη τοποθέτηση των συστημάτων, ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει. Οπότε εγώ, ως πιστοποιημένο συνεργείο, προτείνω στους ιδιοκτήτες μόνο Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και ξέρω πως όλα θα πάνε τέλεια. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
3: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
2: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κανείς εσύ παιχνίδι.
4: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τα sold out live του στη Δημόνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στην Καβάλα. Παρασκευή 8 Μαΐου στον Μυροβόλο Άνοιξης. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρα, Ρίσο, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
7: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 3:30.

0: ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
1: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
0: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζατζίδης. Και έχει Καζατζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Μισός αιώνας εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζατζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-244019. Καζατζίδης Α και Σία, Ωμικρον Ε. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
4: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511-102-852 και 6971-644-260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698-556-6204.
4: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
8: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
4: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
8: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
4: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές τσιμεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
8: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία,

0: αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
1: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με τούβλα, ίτονγκ, γυψοσανίδες.
0: Εμπόριο Μαμαλούκας.
1: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
0: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
1: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
2: Μαμαλούκας, τώρα υπό νέα διεύθυνση.

44 χρόνια πέρασαν, 44 ολόκληρα χρόνια από την ημέρα που βγήκε αυτό εδώ το άλμπουμ και λέγεται Pornography. Από τους Βρετανούς Cure. Είναι το 4ο άλμπουμ που είχαν βγάλει τότε. Ένα πολύ σκοτεινό άλμπουμ. Αυτό το τραγούδι ξεχώρισε, το Strange Day. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο της πρωινής. Εδώ στους 93,7 από το κέντρο της Καβάλας. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης Ευαγγελίδης και θα είμαστε κοντά σας για 2 ώρες, από τις 5 έως τις 7, με πολύ και καλή μουσική, με ωραίο καιρό έξω. Τι ήταν αυτό την Πρωτομαγιά? Με ρώτησε κάποιος πού πήγε στην Πρωτομαγιά και του είπα για σκι. Βρέθηκα σε μια εκδήλωση, την οποία θα σας πω και στη συνέχεια, κάπου εκεί κοντά στο Φαλακρό, το Όρος, και έβλεπα τα χιόνια πάνω. 3 Μαΐου του 2026 να έχει τέτοιο χιόνι στην κορυφή του Φαλακρού. Λοιπόν, μας ακούτε στους 93,7, όπως είπα πιο πριν, στα FM. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, στο live24.gr, στο onradio.gr και στο eradio.gr σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μια εκπομπή που σας προσφέρει η Ψαρού Ταβέρνα Μπαλαούρου στα Σφαγεία Καβάλας, με το υπόρροχο φαγητό αυτή η ταβέρνα. Κάτι το οποίο κάνει τα τελευταία 10 χρόνια που βρισκόμαστε εδώ στο ραδιόφωνο της πρωινής. Έχουμε ετοιμάσει και σήμερα και για σήμερα πολλά ωραία πράγματα. Έχω εδώ μπροστά μου όλα τα βιβλία, τις εφημερίδες, τα περιοδικά, σημειώσεις, γιατί μεγαλώνουμε κιόλας και ξεχνάμε. Συμβαίνει και αυτό. Όπου και αν είστε, όπου και πάτε, να περνάτε πάντα μα πάντα καλά, ακούγοντας καλή μουσική, ακούγοντας εμάς φυσικά, να περνέψουμε και λίγο το σπιτάκι μας. Και φυσικά στο διπλανό γραφείο βρίσκεται ο άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει αυτό που λέγεται ραδιόφωνο της πρωινής, ο άνθρωπος ο οποίος ετοιμάζει σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των playlist του ραδιοφώνου της πρωινής, ο άνθρωπος που είναι για όλα εδώ μέσα, που λέγεται Περικλής Γενικόπουλος. Ο άνθρωπος ο οποίος, άμα δεν έρθουμε εδώ και μας πει μια κουβέντα να μας ανεβάσει το αίμα στο κεφάλι, δεν μπορούμε να βγούμε στον αέρα. Είναι αυτό που λέμε το αντίδοτο, το φάρμακο το οποίο μας ανεβάζει μέσα σε δευτερόλεπτα την πίεση, και εκεί που είσαι χάλια μπορείς να βγεις μέσα σε δευτερόλεπτα και να τρέμεις ολόκληρος. Η θερμοκρασία είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου, αν και το πρωί ήταν περίπου στους 7 βαθμούς. Δηλαδή το πρωί έχει κρύο και έχει καλό κρύο. Δηλαδή θυμίζει τώρα, να πω την αλήθεια, ο λίγον Νοέμβριο. Διάβαζα κάπου ότι 2 είναι οι μήνες που χαρακτηρίζουν μια χρονιά. Ο Μάιος και ο Νοέμβριος. Και ο μέσος όρος θερμοκρασίας είναι οι υπόλοιποι μήνες. Πάμε κατευθείαν δηλαδή από το χειμώνα, που το πρωί πλέον τώρα είναι χειμώνος, έχει κρύο, και πηγαίνουμε το μεσημέρι στους 21, 22, 23 βαθμούς και δεν μπορείς να κάτσεις ούτε και με φανελάκι. Και οι περισσότεροι την πατάμε με αυτόν τον τρόπο. Όπως σήμερα μου πήρε ένας φίλος τηλέφωνο που δεν μπόρεσε να έρθει στη δουλειά και μου λέει, πήγα την Πρωτομαγιά σε μια ταβέρνα, τι ωραία καθόμασταν εκεί και απολαμβάναμε, ξέρω εγώ, τα ωραία τα φαγητά, αλλά είχε έναν δυνατό αέρα και την άρπαξα. Τι το ήθελες το κοντό του φανελάκι τέτοιες εποχές? Ήταν, λέει, από τις πιο κρύες Πρωτομαγιές που έχουν συμβεί. Και είναι αλήθεια αυτό εδώ. Ρωτούσε τους περισσότερους πού πήγατε την Πρωτομαγιά. Κανένας δεν είχε όρεξη με αυτόν τον καιρό να πάει κάπου. Γιατί η Πρωτομαγιά
κακά τα ψέματα, θέλει ήλιο. 1984, σαν σήμερα, κυκλοφορεί αυτός ο δίσκος που λέγεται Ocean Rain. Το συγκρότημα έχει καταγωγή από το Liverpool της Μεγάλης Βρετανίας.

0: Το τετάρτο άλμπουμ λοιπόν των Echo and the Bunnymen που ακούει στον τίτλο Ocean Rain από το 1984. Αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, το The Killing Moon. Χαμός, τότε χαμός, το 1984 αυτό το τραγούδι παίζονταν παντού και έφερε ένα νέο είδος μουσικής, ένα νέο είδος ακούσματος, αυτό το New Wave από το Liverpool. Λοιπόν, έχουμε εδώ μπροστά μας την εφημερίδα πρωινή. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε τίποτα ιδιαίτερο στη δευτεριάτικη πρωινή. Βλέπω τώρα εδώ πέρα, μαζεύω μερικά πράγματα να τα πω στην συνέχεια. Θα σας μιλήσω, βλέπω ότι πλησιάζει και ο κυρός της Eurovision, έτσι. Πρώτος ημιτελικός, λέει, την Τρίτη στις 12 Μαΐου. Δεύτερος ημιτελικός την Πέμπτη στις 14 Μαΐου. Και ο μεγάλος τελικός το Σάββατο στις 16 Μαΐου. Είναι ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας μετά τη νίκη του JJ με το τραγούδι Wasted Love το 2025. 12, 14 και 16. Και θα πάμε τώρα στην Σλοβενία. Στην Σλοβενία, ένα συγκρότημα που μας έρχεται από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Μόνο που τότε, στη δεκαετία του 80, ήταν λίγο κάπως μπερδεμένα τα πράγματα. Γιατί και τα εξώφυλλα των δίσκων τους και οι στολές τους και όλα αυτά εδώ παρέπεμπαν σε ναζί, σε νεοναζί και όλα τα σχετικά. Κάτι έγινε όμως στα μέσα της δεκαετίας του 90 και άλλαξαν σχεδόν τα πάντα. Και η μουσική τους και το ντύσιμό τους και τα εξώφυλλά τους, τα πάντα. Έρχονται λοιπόν πριν από λίγες ημέρες το συγκρότημα που στα γερμανικά λέγονται Laibach και το όνομά τους σημαίνει την πόλη την Λουμπλιάνα. Βγάζουν ένα δίσκο που ονομάζεται Music και μέσα από αυτό εδώ το δίσκο το Music ακούμε τους Laibach στο Fluid Emancipation.
1: Suspend judgment and unleash your natural curiosity about the workings of the mind, approaching your experience with warmth and kindness to yourself and others.

2026, Μάιος, Πρωτομαγέ του 2026, κυκλοφορεί ο καινούριος δίσκος των Laibach. Αυτό το τραγούδι είναι το πρώτο σίγγλ που κυκλοφόρησε, Fluid Emancipation. Το ακούσαμε για πρώτη φορά εδώ σε αυτήν την εκπομπή, στο ραδιόφωνο της πρωινής. Λοιπόν, διάβαζα και άκουγα το πρωί τον Νίκο, τον Γενικόπουλο, στην εκπομπή του να λέει ότι ένας τύπος πέρασε εκεί το φανάρι της Ιχθυόσκαλας με κόκκινο. Λοιπόν, δεν είδε όμως ότι από πίσω του ακολουθούσε ένα περιπολικό. Το σταμάτησε λίγο παρακάτω, 700 ευρώ κλίση και αφαίρεση διπλώματος. Δεν ξέρουμε, ένα μήνα, δύο μήνες, πόσο είναι η αφαίρεση διπλώματος όταν περνάς το κόκκινο φανάρι. Ούτε ο Νίκος ήξερε, δεν είπε τίποτα πάνω σε αυτό εδώ, αλλά έλεγε κάτι ότι να προσέχετε καμιά φορά όταν περνάτε το φανάρι, αν έρχεται κάποιος από πίσω. Και λέω, κοίταξε να δεις τώρα. Δηλαδή, άμα βλέπεις και δεν έρχεται κανένας, μπορείς να περάσεις τόσο εύκολα το φανάρι? Όχι, φυσικά. Λάθη κάνουμε όλοι μας, έτσι. Αλλά λάθη τέτοια, όπως ο άλλος ο τύπος εκεί, ο αγρότης που το είχαμε στην πρωινή σήμερα, στην πρώτη σελίδα ήτανε, που ήτανε, που τον βρήκανε 1,7, λέει, στο αλκοτέστ. 1,7 είναι το μεγαλύτερο, δεν υπάρχει πιο πάνω. Και πήγε αυτόφορο τι πήγε, το πρόστιμο και όλα τα σχετικά. Θέλει λίγο προσοχή. Θες να πιείς? Πολύ ωραία. Μην πιάσεις τη μότη. Θες να οδηγήσεις? Πολύ ωραία. Μην πίνεις. Και τα δύο μαζί είναι δολοφονία. Βγαίνεις στο δρόμο και δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις και ποιον θα πάρεις μαζί σου. Όταν μιλάω για τέτοια πράγματα μου κόβεται λίγο η ανάσα. Το καινούριο τραγούδι του Dead Swims.

0: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 5:30. Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
1: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
2: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
1: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
3: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βελιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-831-168 και 2510-227-861.

Man on the Silver Mountain. Ο Ρίτσι Μπλάκμορ παίζει κιθάρα. Ο Ρόνι Τζέιμς Ντίο τραγουδάει και είναι από το 1975 από τον δίσκο Ρίτσι Μπλάκμορς Rainbow. Είχα λόγο που ξεκινήσαμε αυτό το τραγούδι στο δεύτερο μισάωρο εδώ στο ραδιόφωνο της πρωινής. Θα τον ακούσετε σε λίγο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 93,7 στα RGNA, στο διαδίκτυο στο live24.gr, στο onradio.gr και στο eradio.gr. Σε ολόκληρο τον κόσμο μας ακούτε ζωντανά. Όλο ζωντανά. Εδώ, στο κέντρο της Καβάλας. Σε μια εκπομπή που σας προσφέρει η ψαροταβέρνα Μπαλαούρο στα Σφαγεία Καβάλας με το υπέροχο, υπέροχο φαγητό. Πριν από μερικές ημέρες λοιπόν, ο Ρίτσι Μπλάκμορ συμπλήρωσε τα 81 του χρόνια. 81 χρόνια. Αυτός ο μεγάλος κιθαρίστας. Στο Instagram, ζωντανά, του ερχόντουσαν ερωτήσεις και αυτός απαντούσε. Ήταν και η γυναίκα του μαζί, η Κάντις Νάιτ, και του έδειχνε τις ερωτήσεις και αυτός απαντούσε. Σε κάποια φάση μιλάει για ένα τραγούδι, ένα αγαπημένο τραγούδι που όλα αυτά τα χρόνια του είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Το τραγούδι αυτό βγήκε το 2004 και τότε έκανε πάταγο, και μετά θα πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο έρχεται σε λίγο. Αλλά τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον Ρίτσι Μπλάκμορ. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος άφησε το στίγμα του στο rock, στο hard rock, με τους Deep Purple και με τους Rainbow, και λέει για το αγαπημένο τραγούδι, και πραγματικά διαβάζω και παθαίνω πλάκα. Το ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι του Ρίτσι Μπλάκμορ?

Γιατί άμα μου το έλεγε κάποιος από εσάς ότι ο Ρίτσι Μπλάκμορ θα έλεγε σαν το αγαπημένο τραγούδι το My Number One της Έλενας Παπαρίζου, θα το πιστεύατε? Ούτε εγώ θα το πίστευα. Το διάβασα και τον είδα να τον άκουγα να το λέει εδώ στο Instagram, ότι αυτό το τραγούδι του έχει μείνει για αυτή την αλλαγή που κάνει με την λύρα. Undercover και όλα τα σχετικά, γραμμένο από τον Χρήστο Δάντη, το τραγούδι αυτό εδώ. 2004 που κερδίσαμε και την Eurovision. Λοιπόν, Eurovision. Στις 16 Μαΐου τελικός. Και να πω κάτι το οποίο προσπαθούσα από εχθές να δω πώς θα το πω για να μπορέσω να το δώσω να το καταλάβετε και εσείς, γιατί καμιά φορά εγώ μπορεί να θέλω τόσο πολύ να το εξηγήσω σε εσάς, αλλά με τον τρόπο που θα το πω να μην γίνω κατανόητος. Λοιπόν, θα προσπαθήσω όσο περισσότερο μπορώ. Εχθές η εφημερίδα Καθημερινή έβγαλε ένα βιβλίο το οποίο λέγεται 70 χρόνια Eurovision Glam τραγούδι πολιτική. Λοιπόν, έγινε ανάρπαστο. Εγώ όταν πήγα εκεί στο mini market περίπτερο που πουλάει εφημερίδες, λέω μπορείς να μου δώσεις την Καθημερινή, μου λέει ίσα ίσα που πρόλαβες, γιατί γίνεται σήμερα ένας χαμός με αυτό το βιβλίο που έχει για τη Eurovision, η οποία συμπληρώνει 70 χρόνια. Λέω σοβαρά μιλάς? Ναι, πιστεύω, λέω, ότι η Καθημερινή θα προνοήσει την επόμενη εβδομάδα να το ξανακυκλοφορήσει, γιατί όντως έγινε ένας χαμός. Παίρνω λοιπόν τον αγαπημένο μου φίλο Ντίνο στη Νέα Ερεκλήσα Καβάλας και του λέω: Ντίνο, ξέρεις τι, επειδή ξέρω ότι είσαι ένας φαν της Eurovision, πήγαινε και αγόρασε την Καθημερινή που έχει μέσα αυτό το βιβλίο για την Eurovision, γιατί είναι πραγματικά ένα ιστορικό κειμήλιο. Θα το έχεις και κάθε φορά που θα ξεχνάς ή θα θες να θυμηθείς κάτι, θα μπαίνεις μέσα σε αυτό το βιβλίο και θα τα βρίσκεις όλα. Ξεκινάει από την πρώτη Eurovision και φτάνει μέχρι το 2026 με τη συμμετοχή του Ακύλα. Και τι μου λέει ο κύριος Ντίνος, πέφτοντας εγώ από τα σύννεφα? Ότι δεν έχουμε ένα μαγαζί που να πουλάει εφημερίδες στη Νέα Ηρακλήτσα. Είμαστε στο 2026. Κάθομαι και σκέφτομαι το εξής. Σε λίγο καιρό, πλέον, σιγά σιγά, ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος. Έμαθα από έναν αγαπημένο φίλο ότι το καλοκαίρι, μέσω όρο πάνω κάτω, 10.000 άνθρωποι επισκέπτονται τη Νέα Ηρακλήτσα. Και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, γίνεται ένα μέρος το οποίο το επισκέπτονται το καλοκαίρι 10.000 άνθρωποι να μην έχει ένα stand, ένα μαγαζί, ένα οτιδήποτε που να πουλάει εφημερίδες, περιοδικά? Άντε, ας πούμε ότι η Καθημερινή εφημερίδα είναι μια πολυτέλεια. Πόσοι αγοράζουν κάθε μέρα εφημερίδα? Και εγώ δεν αγοράζω κάθε μέρα εφημερίδα. Ένα Σάββατο μπορεί, μια Κυριακή στάνταρ, η Κυριακή είναι στάνταρ, αλλά η κάθε μέρα είναι λίγο δύσκολο πλέον σε αυτή την εποχή με τα ψηφιακά, με τα τάμπλετ, με τα ίντερνετ και όλα τα διαδίκτυα και όλα τα σχετικά. Και σκεφτόμουν και λέω, γίνεται ρε παιδιά, σε ένα μέρος που μαζεύονται 10.000 άνθρωποι κάθε καλοκαίρι να μην υπάρχει ένα στάντ? Γιατί, μου είπε ο κύριος Ντίνος, ότι το τελευταίο μαγαζί της κυρίας Πόπης έκλεισε. Και επειδή λοιπόν έκλεισε η κυρία Πόπη, πλέον η Ηρακλήτσα πρέπει να πάει ή στο Παλιό ή στην Πέραμα για να αγοράσει εφημερίδα. Έτσι λοιπόν, αυτό το βιβλίο της Eurovision δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι που είναι εκεί και δεν μπορούν να φύγουν από εκεί για να πάνε στα γειτονικά χωριά να το προμηθευτούν. Σκέφτηκα λοιπόν να πάρω σε ένα φίλο τηλέφωνο στο εξωτερικό και να του πω, που αγαπάει την Ηρακλήτσα, και να του πω, ξέρεις τι ρε εσύ Βασίλη, πώς θα σου φαινόταν να κάναμε μια πρόταση εκεί στον πρόεδρο και να του πούμε να πάει σε ένα από τα μαγαζιά που υπάρχουν εκεί, οτιδήποτε μαγαζί, έτσι, και κάθε Κυριακή, μόνο για την Κυριακή,
να υπάρχει ένα στάντ με τις κυριακάτικες εφημερίδες. Γιατί στην Ηρακλίτσα, στην Νέα Ηρακλίτσα, συγγνώμη, δεν έρχονται μόνο Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Τούρκοι. Έρχονται και από Θεσσαλονίκη, έρχονται και από Λάρισα, έρχονται και από Αθήνα, έρχονται και από Πάτρα, Πελοπόννησο, Κρήτη, από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Και το έχω ζήσει, επειδή έχω συναντήσει ανθρώπους που όταν τους ρώτησα από ποιο μέρος ήρθατε, μου είπαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και όλα τα σχετικά. Δεν θα ήταν μια καλή πρόταση αυτή στο να πούμε εκεί τον πρόεδρο, τον Θανάση, τον Παπαδόπουλο, να υπάρχει ένα στάντ για το καλοκαίρι την Κυριακή με όλες τις κυριακάτικες εφημερίδες?

Αυτή ήταν η Ladytron από το χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής από τη Μεγάλη Βρετανία και το τραγούδι, κατά να θυμηθώ λέει, το ξέχασα κιόλας, είναι το Sync. Ο καινούριος δίσκος ονομάζεται Paradises, βγήκε πριν περίπου από ένα μήνα. Αυτά τα πράγματα που έλεγα πιο πριν είναι πολύ απλά πράγματα και καμιά φορά τα προσπερνάμε, τα υπερπηδάμε και δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτά όμως τα πολύ μικρά πράγματα δημιουργούν αυτές οι πολύ μικρές λεπτομέρειες, καμιά φορά κομμάτι-κομμάτι, puzzle-puzzle, φτιάχνουν το σύνολο. Και αυτά που έλεγα πριν για εφημερίδες, περιοδικά και όλα αυτά εδώ, να ξέρετε, όλα αυτά είναι πολιτισμός, είναι κουλτούρα. Και ίσως έχουμε όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, κάποιες φορές παραμελήσει το κομμάτι που λέγεται πολιτισμός και κουλτούρα. Ίσως να μην μας δώσει φαγητό, ίσως να μην σταματήσει να κάνει το στομάχι να πεινάει. Τρέφει όμως άλλα πράγματα και τα άλλα πράγματα είναι το μυαλό. Στεναχωριέμαι, πραγματικά στεναχωριέμαι, όταν ακούω να υπάρχουν μέρη που να μην φτάνει ένα βιβλίο, μία εφημερίδα, ένα περιοδικό, για να καθίσουν οι άνθρωποι να αφήσουν τα τάμπλετ, τα κινητά και όλα αυτά εδώ και να διαβάσουν, να μορφωθούν, να ενημερωθούν μέσα από τις εφημερίδες, μέσα από τα περιοδικά και όλα αυτά. Πραγματικά στεναχωριέμαι. Λοιπόν, Σουηδία. 1986 το συγκρότημα λέγεται Europe και σε λίγο έρχεται το καινούργιο του τραγούδι. Αυτό είναι το Rock the Night.

Ο δίσκος ονομάζεται The Final Countdown. Κυκλοφόρησε το 1986 στα φωνητικά ο Τζο Τέμπεστ από το σουηδικό συγκρότημα των Europe. Τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία, βοήθησε φυσικά εδώ στην Ελλάδα και το Eurobasket του 87 στο να μεταδοθεί όσο περισσότερο γινόταν αυτό εδώ το τραγούδι. Λοιπόν, πριν πάμε στο καινούριο τραγούδι των Europe, το οποίο βγήκε πριν από μερικές ημέρες, και αμέσως μετά πάμε στις διαφημίσεις των 6, να σας πω για το Καβάλα City Run. Το Καβάλα City Run που έγινε χθες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Για να σας πω λίγο τους νικητές. Στα 10 χιλιόμετρα γυναικών η Δέσποινα Ιπαντέζου με 41-27. Στα 5 χιλιόμετρα γυναικών η Φωτεινή Μιστακίδου με 17-38. Στα 10 χιλιόμετρα ανδρών ο Βασίλης Τσαλμάς με 34-15. Και στα 5 χιλιόμετρα ανδρών ο Γιώργος Ματζαρίδης με 15-18. 3 Μαΐου Κυριακή Καβάλα City Run. Αυτό εδώ παρακολούθησε και ο Δήμαρχος Καβάλας ο Θόδωρος Μουριλιάδης, και ο Περιφερειάρχης Καβάλας ο Θόδωρος Μαρκόπουλος, αντιδήμαρχοι κλπ. Είδα πάντως μια ωραία φωτογραφία. Μια ωραία φωτογραφία την οποία πραγματικά με έκανε χαρούμενο, που ανέβασε ο Δήμος Καβάλας και είχε τον αγαπημένο μας φίλο και δημοσιογράφο, τον Αναστάσιο τον Μαρκουλίδη. Πρώτη-πρώτη έτσι μούρι εκεί πέρα. Μπράβο, Τάσο, εύχομαι τα καλύτερα και να συνεχίζεις έτσι με την ίδια ζωντάνια. Λοιπόν, πάμε στο καινούργιο τραγούδι των Europe και κλείνουμε την πρώτη ώρα εδώ στο ραδιόφωνο της πρωινής. Το τραγούδι ονομάζεται One on One.

0: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251 251 1022.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 6. Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία Ωμικρον Ε, 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
4: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών.

0: καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
1: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
0: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκη.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
4: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
5: Εγώ το φρόντισα.
4: Τι έκανες δηλαδή?
5: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
4: Ακούγεται καλό.
5: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
4: Παθητικό κτίριο, ε.
5: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
4: Αναλαμβάνουμε επίσης
5: έκδοση αδειών, μελέτες,
4: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
5: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
4: έκδοση πιστοποιητικών.
5: Partners ESCO.
4: Δαγκλή 24, Καβάλα.
5: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
6: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, chopper και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
7: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 2592062472.
8: Σκλαρίς. Και ημέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
11: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
10: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
11: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
10: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές τσιμεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
11: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
10: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με τούβλα, E-Tonk, γυψοσανίδες.
11: Εμπόριο Μαμαλούκας.
10: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
11: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
10: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
12: Μαμαλούκας, τώρα υπό νέα διεύθυνση.
13: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Ολόκληρα.
1: Αυτό λοιπόν είναι το τρίτο μέρος, το τρίτο μισάωρο εδώ στο ραδιόφωνο της πρωινής. Και αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι του Σίλερ. 2026 Εφόρια. Έτσι ονομάζεται και ο καινούργιος του δίσκος. Λοιπόν, 93,7 εδώ στα RGNA, στο ραδιόφωνο της πρωινής. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, στο live24.gr, στο onradio.gr και στο eradio.gr. Φεύγεις, πηγαίνεις για τρέξιμο, αγαπητέ. Πονάει η μέση του σήμερα, πονάει η μέση του σήμερα, του Νικόλα του Γενικόπουλου, πονάει η μέση. Και κάθε φορά που λέμε εδώ στο ραδιόφωνο της πρωινής ότι ο Νίκος ο Γενικόπουλος είναι άρρωστος, έχει κάτι, το συναντάνε στον δρόμο και του λένε Νίκο περαστικά. Πού το μάθατε ρε παιδιά, λέει, πού το μάθατε, ο Ευαγγελίδης, ο Βαγγέλης το έλεγε, λέει, και στην εκπομπή του. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που ακούτε την εκπομπή μας, πρώτον. Δεύτερον, που σκέφτεστε εδώ το μεγάλο μας αφεντικό που λέγεται Νικόλας Γενικόπουλος, γιατί να ξέρετε παιδιά, είναι ένα ευαίσθητο παιδί. Ένα ευαίσθητο παιδί που όσο μεγαλώνει γίνεται ακόμη πιο ευαίσθητος. Κανονικά αυτήν την ώρα έρχεται εδώ, αφήνει τα ακουστικά του, το μπουκάλι, το νερό και φεύγει για την καθημερινή του γυμναστική. Σήμερα όμως τον είδα να κρατάει τη μέση του. Άρα λοιπόν ένας μάχημος δημοσιογράφος όπως ο Νικόλας ο Γενικόπουλος, όλα τα παλικάρια, IT και παλικάρια, γίνανε μαλλιά κουβάρια. Σήμερα ξεκινάει και το άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία, 4 με 10 Μαΐου, και αφιερωμένο στον Σταμάτη Πανουδάκη. Ο Νίκος ο Γενικόπουλος είχε ένα άρθρο ωραίο στα μικρά πρωινά, στην πρωινή, στην εφημερίδα, που έλεγε για τις καταγγελίες που γινόντουσαν τα τελευταία χρόνια, συγκεκριμένα πρόπερση που είχε γίνει εκεί με τα παιδιά που κάνανε πρόβες και κάποιοι επιτίδιοι καβαλιώτες, να τους πω έτσι, πήραν την αστυνομία τηλέφωνο για να πάει να κάνει παρατήρηση στα παιδιά. Όταν σας κοροϊδεύουν και σας κατηγορούν ότι είστε μια νεκρόπολη, γιατί σας πειράζει, Σας πειράζει γιατί, επειδή κάποιος σας λέει την αλήθεια κατάματα? Και λέει και προτρέπει αυτούς τους ανθρώπους ο Νίκος ο Γενικόπουλος ότι καλό θα ήταν τώρα που ξεκινάει το άδοντες και ψάλλοντες από 4 έως 10 Μαΐου να μην παίρνουν τηλέφωνο την αστυνομία και να κάνουν καταγγελίες. Γιατί αυτό το φεστιβάλ ανήκει και είναι αφιερωμένο στα παιδιά, στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας. Ας ακούσουμε το Στομάτι Σπανουδάκη.

ωραίες μουσικές από τη δεκαετία του 90. Έρχεται αυτός εδώ ο δίσκος, ο κόκκινος δίσκος που λέγεται «Χωρίς λόγια, η στιγμή που περνάει και χάνεται». Τον έχω αυτό το δίσκο, μάλλον το CD έχω. Είχε κυκλοφορήσει από την Warner τότε. Το τραγούδι λέγεται «Κύματα». Το τραγούδισε και ο Πάριος με στίχους. Ο Πάριος το τραγούδισε και η Άντζελα Δημητρίου. Εμάς μας αρέσει αυτή η πρωτότυπη εκτέλεση από το σταμάτη των Σπανουδάκη. Λοιπόν, τρίζικη καρέκλα. Πρέπει να τις λαδώσουμε αυτές τις καρέκλες εδώ μέσα, γιατί τα μικρόφωνα είναι τόσο δυνατά εδώ μέσα, τόσο επαγγελματικά, να το πω έτσι, που πιάνουν και τον παραμικρό θόρυβο. Δεν μπορείς δηλαδή να πιάσεις ένα στυλό, να τον αφήσεις όπως ακούγεται τώρα, να κάνεις λίγο, οι καρέκλες τρίζουν, βγαίνουν στον αέρα. Λοιπόν, σας μίλησα πριν για έναν αγαπημένο συνάδελφο, ο οποίος δεν είχε έρθει σήμερα στη δουλειά, γιατί πήγε να κάνει πρωτομαγιά με φανελάκι, είχε κρύο, την άρπαξε, και επειδή όλοι εσείς, ο Στέφανος, ο οποίος Στέφανος μου έδωσε μία ιδέα όταν μιλούσαμε για την απαγόρευση των social media στα άτομα κάτω των 15 ετών, και μου λέει ο Στέφανος, ρε εσύ, ωραία, να απαγορεύσουν τα social media. Αν και εγώ είμαι αντίθετος, έτσι. Είμαι κατά αυτού του μέτρου, στο να απαγορεύσεις οτιδήποτε δεν μπορείς να γιατρέψεις, το κόβεις. Στην Μεγάλη Βρετανία, να σας πω, ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας είπε, περιμένω να δω τι θα μου πούν οι επιστήμονες ώστε να πάρω την απόφαση. Ας μη βιαζόμαστε. Η Ελλάδα και η Αυστραλία, η Ελλάδα ετοιμάζεται, η Αυστραλία το έχει κάνει ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν της Μεγάλης Βρετανίας είπε ότι θα περιμένω το τι θα μου πούν οι επιστήμονες. Ακόμη είναι νωρίς. Μόλις έχω την έκθεση των επιστημόνων, τότε θα αποφασίσω. Εμείς εκεί κατευθείαν, με το που είδαμε την Αυστραλία, πάμε κι εμείς να κόψουμε τα social media. Και τι πιστεύετε, ότι τα παιδιά δεν θα βρουν τρόπους να μπαίνουν στα Instagram και στα Facebook και στα TikTok και στο ένα και στο άλλο? Δεν θα βρουν, πιστεύετε, που οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε την τύφλα σας πάνω στην τεχνολογία? Θα προσπαθήσετε δηλαδή, όταν αυτά τα παιδιά παίζουν στα δάχτυλα την ψηφιακή τεχνολογία? Τέλος πάντων, μιλώντας λοιπόν με τον Στέφανο, ο Στέφανος μου έδωσε μία ιδέα και μου λέει, αφού θέλουν να απαγορεύσουν, και θα το απαγορεύσουν, τα social media κάτω από των 15 ετών, γιατί να μην απαγορεύσουν και άνω των 70 ετών την οδήγηση, να τους πάρουν το δίπλωμα? Και μου έβαλε τα διαόλια μέσα μου και λέω, ναι ρε φίλε, μία σου και μία μου. Δηλαδή είναι επικίνδυνο το ίντερνετ, τα social media σε κάτω των 15 ετών, και δεν είναι επικίνδυνη η οδήγηση σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν αυξημένα τα αντανακλαστικά? Κάθισα λοιπόν και τα έβαλα κάτω και λέω, θα πάρω τον Πρωθυπουργό να του πω, κόβεις τα social media, κόψτα, πάρε το δίπλωμα άνω των 70 ετών.

Μην τρομάζετε, μην τρομάζετε, δεν πρόκειται να σας πάρουν τα διπλώματα όσοι είστε πάνω από 70 ετών, γιατί πολύ απλά ψηφίζετε. Ή αυτό το πελατειακό κράτος, το οποίο λέει ότι από τη στιγμή που δεν παίρνω ψήφους από τους 15χρονους, μπορώ άνετα να τους κόψω τα πάντα. Στους άλλους όμως τους έχω ανάγκη. Πάμε σε μια αιτήλα. Μια αιτήλα από το 1986. Παίζουν σχεδόν τα μέλη των Duran Duran. Κιθάρα ο ένας, μπάσο ο άλλος. Drums παίζει ο drummer των Chic. Και αυτός είναι ο Robert Palmer με το Addicted to Love.

ανέλεγα εκεί στην αρχή της εκπομπής για τις εφημερίδες, για τα περιοδικά, για όλα αυτά εδώ που εγώ, για ένα μαγαζί που έχει κλείσει την Ερακλή, μου έρχεται ένα μήνυμα εδώ πέρα που μου λέει να έκλεισε και το ταχυδρομείο, έκλεισε και το άλλο. Συγγνώμη, φίλε, συγγνώμη. Τι θα το κάνεις το ταχυδρομείο, 2026, να κάνεις τι, θα στείλεις γράμμα δηλαδή με το ταχυδρομείο? Έτσι να δοκιμάσουμε λίγο, να σου στείλω εγώ αύριο το πρωί ένα γράμμα που να λέει, ξέρεις τι, ζούμε στο 2026. Να δούμε πότε θα έρθει στο σπίτι σου. Από εδώ μέχρι, πού να πω, έτσι, ένα όριο, ένα κοντινό σημείο, μέχρι το παλιό. Θα βάλω διεύθυνση παλιού, να δούμε πότε θα έρθει αυτό το γράμμα που θα λέει ζούμε στο 2026. Χρειάζεσαι τι το ταχυδρομείο? Υπάρχει το Viber, υπάρχει το Messenger, υπάρχει το WhatsApp, υπάρχει το TikTok, υπάρχουν χίλιες δυο εφαρμογές. Αλλά τι θες, να πας στο ταχυδρομείο και να αρχίσεις εκεί πέρα μπουρου. Παρέες και όλα τα σχετικά. Εντάξει, άμα είναι να φτιάξουμε ένα ταχυδρομείο μόνο και μόνο για να υπάρχουν μέσα άνθρωποι, να μπορείς εσύ να συζητάς. Να μπαίνεις μέσα και να λες. Για παρέα δηλαδή πιο πολύ. Το ταχυδρομείο θα το ονομάσουμε ταχυδρομείο, αλλά θα είναι πιο πολύ έτσι να μαζευόμαστε όλοι οι πάρεδροι εκεί πέρα, να λέμε τα δικά μας. Αυτός είναι ο Alex Warren και κλείνουμε έτσι το τρίτο μισάωρο με το Fever Dream.

0: Μην αγγίζετε το κουμπί του ραδιοφώνου. Περισσότερο πρωινή. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 6:30.
2: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
2: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
3: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
2: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
3: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Φέτος η Πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina, εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
10: 45 χρόνια τα δουλεύω τα υλικά της Ιζωμάτ. Φουλ αξιοπιστία, φουλ ποιότητα. Και την τελευταία 20ετία για εξωτερική θερμομόνωση δουλεύω μόνο τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Στα σύν των συστημάτων Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ είναι η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, η πλούσια επιλογή τελικών υφών και αποχρώσεων στον τελικό σοβά και τα 10 χρόνια εγγύησης. Επιπλέον η εταιρεία έκανε ειδική εκπαίδευση σε όλο το συνεργείο μου για τη σωστή και γρήγορη τοποθέτηση των συστημάτων, ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει. Οπότε εγώ, ως πιστοποιημένο συνεργείο, προτείνω στους ιδιοκτήτες μόνο η Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και ξέρω πως όλα θα πάνε τέλεια. Η Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
12: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
13: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
12: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
13: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
12: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές της μετοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
14: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
12: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με τούβλα, ήτονγκ, γυψοσανίδες.
14: Εμπόριο Μαμαλούκας.
12: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
14: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
12: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
0: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Έρχονται και αυτοί φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα. The Nothing But Thieves. Ένα ωραίο συγκρότημα με Μεγάλη Βρετανία από το χώρο του indie. Και αυτό είναι το Overcome. Ραδιόφωνο της πρωινής του 93,7 εδώ στην Καβάλα από το κέντρο της πόλης. Μουσική που δεν ακούτε εύκολα, μουσική που δυστυχώς δεν παίζουν τα άλλα ραδιόφωνα, μάλλον μουσική που δεν την ξέρουν. Και τέλος πάντων, μια εκπομπή που σας προσφέρει η Ψάρο Ταβέρνα Μπαλαούρο στα σφαγεία Καβάλας με το υπέροχο φαγητό, κάτι το οποίο κάνει τα τελευταία 10 χρόνια που βρισκόμαστε εδώ στο ραδιόφωνο της πρωινής. Μπήκαμε αισίως στο τελευταίο μισάωρο. Και χθες βρέθηκα στο Νικηφόρο Δράμας. Το ξέρετε αυτό το ωραίο χωριό? Και το λέω ωραίο χωριό γιατί πραγματικά είναι ένα γραφικό χωριό με πολύ ωραία σπίτια παλαιού τύπου. Το μόνο κακό είναι ότι εκεί που συζητούσαμε και λίγο με τον Δήμαρχο, γιατί πήγαμε για μια παρουσίαση βιβλίου με τον φίλο και παλιό ραδιοφωνικό στην άδελφο τον Στέλιο του Βραδέλη, ο οποίος είχε έρθει από την Αθήνα, από το RT News, για να παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο μαζί, εγώ και ο Στέλιος, ο λάθος άνθρωπος, έτσι λέγεται το βιβλίο, το οποίο το έχουμε παρουσιάσει και εμείς εδώ πολλές φορές. Είχαμε πάρει και συνέντευξη τις πρώτες μέρες που κυκλοφόρησε το βιβλίο. Τώρα βγήκε ξανά επανέκδοση, γιατί εξαντλήθηκαν τα πρώτα αντίτυπα. Σε ένα πολύ ωραίο χώρο εκεί στο Νικηφόρο Δράμας, σε ένα πολύ χώρο, πολύ ωραίο, πολύ ζεστό χώρο, και θα ήθελα να πω πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί που κρατάνε όλο αυτόν τον πολιτισμό ζωντανό. Μιλήσαμε και για τα τρένα τα οποία δεν έχει στηριοδρομική γραμμή πλέον, γιατί περνούσε τρένο από τον Νικηφόρο, συνέδεε το κομμάτι προς την Ξάνθη μεριά, και συζητούσαμε εκεί με τον Δήμαρχο Παρανεστίου για το γεγονός πως θα μπορούσε να αναβαθμιστεί αυτή η περιοχή όταν κόβησε το μέσο το οποίο συνδέει τέτοια μέρη, τέτοιες περιοχές. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα για να μπορέσεις να κάνεις τους ανθρώπους να μένουν σε αυτά τα μέρη, σε αυτές τις περιοχές, σε αυτά τα χωριά. Ακριβώς απέναντι φαίνονταν το φαλακρό χιονισμένο.

Αυτός είναι ο Sam Fender, 2025, People Watching, έτσι λέγεται και ο δίσκος, έτσι λέγεται και το τραγούδι. Και πάμε να δούμε, να μπούμε στο site του κινηματογράφου Apollon, να δούμε τι έχει, τι παίζουν αυτό το καιρό. Σήμερα έχει μια ωραία παράσταση, κάθε χρόνο ίδια μέρα, του Bernard Slade με Σοφία Μανολάκου και Παύλο Λουτσίδη. 9 η ώρα το βράδυ. Παίζεται η ταινία «Ο διάβολος φοράει πράντα», το νούμερο 2, είχε σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία το νούμερο 1, Meryl Streep, Anne Hathaway στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και φυσικά η βιογραφική ταινία του Michael Jackson με τίτλο «Michael». Μέχρι τις 13 Μαΐου η ταινία «Michael». Έχει και άλλες τρίχες κατσαρές, κινούμενα σχέδια, «I was a stranger» και «Η οικογένεια Dinosaurus». Ναι, αυτά βλέπω εδώ πέρα μπροστά. Super Mario Galaxy, τελευταία κλίση. Αλλά εμείς μένουμε στο «Διάβολος φοράει πράντα» νούμερο 2 και το Michael, τη βιογραφική ταινία του Michael Jackson. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το νούμερο 1 όνομα τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καμιά φορά πρέπει να λέμε και ποιος είναι ο καλλιτέχνης ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι στα νούμερο ένα, ο Morgan Wallen, γιατί έχουμε 2026 και όπως καταλαβαίνετε κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Εδώ το τραγούδι What I Want είναι μαζί με ένα ντουέτο με την Tate McRae μέσα από το άλμπουμ του I Am The Problem. Και βρήκα το τραγούδι, μίλησα πλήν για την ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα, το νούμερο 2. Πάει και αυτό για ρεκόρ εισιτηρίων. Το τραγούδι που ακούγεται στην ταινία είναι από την Lady Gaga και την Deutsche.

0: runway.
1: Ο διάβολος φοράει πράντα νούμερο 2, Lady Gaga, Dirty και Runway, το τραγούδι που ακούγεται στην ταινία. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, 4 Μαΐου παρακαλώ, και ξέχασα να σας πω καλό μήνα. Μετά τόσα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, ξέχασα να σας πω καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα σε όλες. Να ακούτε μουσική και το Μάιο, γιατί η μουσική πραγματικά σας κάνει και ταξιδεύετε. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή σαν παλιό ραδιόφωνο, εδώ στους 93,7 στο ραδιόφωνο της πρωινής, στην πόλη της Καβάλας, στο κέντρο σχεδόν της Καβάλας. Μας ακούσατε στο διαδίκτυο, στο live24.gr, στο onradio.gr και στο eradio.gr, στις τρεις ψηφιακές πλατφόρμες, σε μία εκπομπή που σας προσέφερε η ψαροταβέρνα Μπαλαούρο στα σφαγεία Καβάλας με το υπέροχο, υπέροχο φαγητό. Εμείς λέμε να τα ξαναπούμε σε 7 μέρες από σήμερα, ενδιάμεσα δηλαδή κάπου εκεί στο Σάββατο έρχονται οι Μετάλλικα στην Ελλάδα, ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο γεγονός. Παράλληλα από σήμερα ξεκινάει το Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, τιμήστε αυτά τα παιδιά από το Μουσικό Σχολείο Καβάλας με το αφιέρωμα που υπάρχει, το θεματικό αυτό αφιέρωμα στον Σταμάτη Σπανουδάκη. Να είμαστε όλοι καλά, να τα ξαναπούμε στις 11 Μαΐου του 2026. Εμείς θα κλείσουμε με μια ειτήλα, γιατί αυτή η ειτήλα, αυτός ο καλλιτέχνης, έρχεται 2 φορές μέσα στο 2026.

0: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 7. Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
2: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar.

0: ακουαρέλα με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Batis New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long. Ανοίγουμε Παρασκευή 1 Μαΐου.
1: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 246 008.
2: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς τη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 2592062472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνίστη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27, 69 78 30, 44 44, 69 77 35 53 77.
6: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511-102-852 και 6971-644-260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698-556-6204.
7: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
8: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζατζίδης.
9: Και έχει Καζατζίδης Α και Σία ΩΕ. Μισός αιώνας εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζατζίδης Α και Σία ΩΕ. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-244019. Καζατζίδης Α και Σία ΩΕ. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
10: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατοίκον».
11: 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Ακούστε.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλου 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.

0: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
1: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
0: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
1: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
0: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
1: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
0: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς τη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
4: Εγώ το φρόντισα.
3: Τι έκανες δηλαδή?
4: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
3: Ακούγεται καλό.
4: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
3: Παθητικό κτίριο, ε.
4: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
3: Αναλαμβάνουμε επίσης
4: έκδοση αδειών, μελέτες,
3: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
4: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
3: έκδοση πιστοποιητικών.
4: Partners ESCO.
3: Δακλή 24, Καβάλα.
4: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης.
0: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Βερτέκο, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
6: Φέτος, η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort, το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina, εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ, το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510 24 10 10 και 6940 5303 58.
7: Ράδιο Πρωινή.
0: Η ώρα στο Ράδιο Πρωινή είναι 7:30.

0: Θα απαντήσει κανείς.
1: Ορίστε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε.
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Ό,τι μπορείτε.
1: Ορίστε.
0: Παίρνω από Καβάλα.
1: Απ' την Καβάλα. Γιώργο, εσύ είσαι.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να έρθουμε εκεί στο Λιβάδι. Είναι καλός ο δρόμος.
2: Άσφαλτος.
0: Στροφές.
2: Πολλές.
0: Έχετε κάποιον γνωστό εκεί να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να κλείσουμε κάνα δωμάτιο.
2: Τα Λιβάδια επάνω.
0: Ε, πού, από κάτω κύριε.
3: Θυμάσαι που καθόμαστε και σπάγαμε καρύδια. Και το σφυρί σου ξέφυγε και μου χτυπά. Μην δώνες ηλία, μην δώνες παιδί του.
0: Χιονίζει.
2: Όχι.
0: Θα χιονίζει.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλά.
0: Και καλή χρονιά.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Καβάλα παίρνουμε.
1: Καβάλα.

0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το μέλλον κάθε επιχείρησης είναι ψηφιακό και είναι εδώ. manbiz.gr. Δώστε στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν όλοι μέσα από μια άρτια, σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρικές ιστοσελίδες, e-shops, digital marketing. Με πλήρη υποστήριξη και σωστή διαχείριση από ένα δυνατό team συνεργατών. manbiz.gr. Το μέλλον της επιχείρησής σας είναι εδώ και είναι ψηφιακό.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
2: Αν σου έλειψε το καλό φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή. Στο Σαρί, στη Νέα Ηρακλίτσα. Φρέσκο ψάρι, με ζεδάκια στη μέση και φυσικά κρασί ή ουζάκι. Στο Σαρί, για στιγμές που μένουν. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.

είναι σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει και να σαν κάτι να μιλές κάτι ωραίο κοντά για άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων κι όλο να λες, να λες τα δάμπη της νυχτός για ένα να γυάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά, όλο βαθιά όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάρη κι όλο να πνέει να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς όσο του φως μου καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντασία βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 8:30.
6: Ράδιο πρωινή 93,7.

0: in you.
1: What do you mean?
0: Like we are connected from past lives.

Τα θέλεις όλα και τα θέλεις τώρα. Ράδιο Πρωινή 93,7. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες τώρα στο ραδιόφωνο σου.

0: χιονίζει.
1: Καλή δεν να πάει.
2: Όχι.
1: Καλή τραβάν, καλή μπακτσαλά.
2: Αϊτά, σαβαγατά.
0: Αουάιο.
2: Τι θα την γίνει.
0: Έτσι εμένω.
2: Ε.
0: Αουάι. Πάει και το μεσένα πάνω.
2: Αϊτά, τι έπαμε.

93,7 πρωινή FM. Δεν πέσε

0: χιονίζει.
1: Καλή δεν κουρκούνα παν.
2: Όχι.
1: Καλή τραβάν, καλή μπακτσαλάν.
2: Αιτά, σαβαγατά.
0: Αουάιο.
2: Τι θα την γίνει.
0: Ε, τι εμένω.
2: Ε.
0: Αουέ. Πάει και το πέσαι να πάνω.
2: Αιτά, τι έπαμε.

0: Θα απαντήσει κανείς.
1: Ορίστε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε.
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Ό,τι μπορείτε.
1: Ορίστε.
0: Παίρνω από Καβάλα.
1: Απ' την Καβάλα. Γιώργο, εσύ είσαι.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να έρθουμε εκεί στο Λιβάδι. Είναι καλός ο δρόμος.
2: Άσφαλτος.
0: Στροφές.
2: Πολλές.
0: Έχετε κάποιον γνωστό εκεί να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να κλείσουμε κάνα δωμάτιο.
2: Τα Λιβάδια επάνω.
0: Ε, πού, από κάτω κύριε.
3: Θυμάσαι που καθόμαστε και σπάγαμε καρύδια. Και το σφυρί σου ξέφυγε και μου χτυπά. Μην δώνες ηλία, μην δώνες παιδί του.
0: Χιονίζει.
2: Όχι.
0: Θα χιονίσει.
2: Ναι.
4: Όλοι οι φίλοι μου πήραν ποδήλατο και εγώ ζηλεύω πολύ.
2: Έχω δικό μου τηλέφωνο, έχω από πάνω, δεν έχω από τα Λιβάδια.
0: Το δικό μου το θέλετε.
2: Να το κάνω τι έχω.
0: Την Καβάλα έχετε έρθει κύριε Στάθη.
2: Πολλές φορές.
0: Γιατί.
2: Έχω και αδερφή πατρεμένη εκεί απάνω στον ποτήρι.

0: Ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και καλά.
1: Και καλή χρονιά.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Καβάλα παίρνουμε.
0: Καβάλα.